0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Thanks, Batman.

0: 93,6.
1: Ain't no sunshine when she's...
2: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop.
1: It's not warm when she's...
2: Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική.
1: Don't go changing.
2: Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κόσμος 93,6.

Sting, Eric Clapton, είναι ένας από τους κορυφαίους Αμερικανούς σαξοφωνίστες της jazz, γνωστός για αυτό το ιδιαίτερο έντονο στυλ του. Έχει κερδίσει 6 βραβεία Grammy, έχει κυκλοφορήσει πάνω από 25 άλμπουμ. Και κάπως έτσι φτάσαμε στα 8 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα, καλημέρα είπαμε. Σας πήραμε τα μουσικά από την αρχή. Καλημέρα λοιπόν, είναι Τρίτη, είναι 12 Μαΐου, είστε συντονισμένοι στο κόσμο 93,6 και μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη και σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου Παναγιώτη Χρονοπούλου. Θα υπενθυμίσω Viber για την επικοινωνία μας, social media και 210-6066-429. Joe Jackson στον αέρα μας. Is you or is you ain't my baby. Καλημέρα και πάλι.

Τι ωραία να έρχονται τα μηνύματά σας πρωί-πρωί με καλημέρες. Μας δίνουν χαρά, μας δίνουν έμπνευση, μας δίνουν αέρα στα πανιά μας, που θα έλεγε και η γιαγιά μου. Μιλώντας για αέρα στα πανιά μας, για να δούμε για τον καιρό σήμερα. Θα έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Νεφώσεις κατά τόπους στα βόρεια κυρίως και σποραδικές βροχές εκεί το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 29 βαθμούς. Αρχίζουμε και ανεβαίνουμε, στην Ήπειρο μέχρι 25 βαθμούς. Δυτική Στερεά θα φτάσουμε μέχρι 26 βαθμούς και πάμε Ανατολική Στερεά μέχρι 33 βαθμούς. Στην Πελοπόννησο μέχρι 29 και στην Κρήτη θα φτάσουμε μέχρι τους 32 βαθμούς. Στο Νομό Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, η θερμοκρασία εκεί μέχρι τους 28 βαθμούς και στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και εδώ η θερμοκρασία θα ανέβει, διαβάζω, μέχρι τους 32 βαθμούς. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και στην Αττική. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 19 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Γενικά ο καιρός σήμερα θα είναι πάρα πολύ ζεστός. Από αύριο θα υπάρχει μια ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας και θα έχουμε τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα βόρεια, οι οποίες θα επηρεάσουν από την Πέμπτη και τις πιο νότιες περιοχές. Από το ημερολόγιο της ημέρας, Περικόμο φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 2001, πάνω από 150 επιτυχίες στα αμερικανικά charts. Εδώ στο It's Impossible.

πράγματα στο ημερολόγιο της ημέρας σήμερα. Έτσι, ας πούμε μερικά. 1902 ιδρύεται στο Πειραιά από τον Νικόλο και τον Ανδρέα Χατζικυριάκο το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο, ονομάζεται Τιτάν, είναι η πρώτη μονάδα παραγωγής που εκαθίσταται στην Ελευσίνα. 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. 1932 κάνει το τεπούτο του ο Diby Dog. Ο Diby Dog είναι ο γνωστός ως Goofy, το διάσημο καρτούν της Disney. 1938 κάνει πρεμιέρα στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης η ταινία «Οι περιπέτειες του Ρομπέτον Δασόν» με τον Errol Flynn. Το 2000 ανοίγει στο Λονδίνο το Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, το Tate Modern. Δεν ήξερα ότι ήταν τόσο καινούριο. Μόλις το 2000 άνοιξε η Tate Modern, λοιπόν. Και το 2001 ήταν τότε που διεξήχθη ο 4ος-6ος διαγωνισμός τραγουδιού Eurovision στην Δανία και η Ελλάδα συμμετείχε με το τραγούδι Die For You με τους Antique, Έλενα Παπαρίζου και Νίκος Παναγιωτίδης, και τότε καταλαμβάνει την τρίτη θέση και πω πως χαιρόμαστε όλοι μαζί που επιτέλους πήραμε, νομίζω τότε, μέχρι τότε ήταν η ψηλότερη θέση που είχαμε πάρει στη Eurovision. Σαν σήμερα 1965, Wilson Pickett ηχογραφεί αυτό εδώ το αριστούργημα In the Midnight Hour.

στις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας. Αυτό πρέπει να ξέρετε, σήμερα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τραμ για λόγω τεχνικών εργασιών. Τα δρομολόγια της γραμμής 6, αυτά που πάνε πίκρο Δάφνη Σύνταγμα, από σήμερα και μέχρι την Πέμπτη θα έχουν τερματικό σταθμό της τάση Fix και θα εκτελούν τη διαδρομή πίκρο Δάφνη Fix πίκρο Δάφνη. Επίσης, τα δρομολόγια της γραμμής 7, Ασκληπείο Βούλας, Ακτύπωση Δόνος Πειραιά, έως και την Τετάρτη θα έχουν τερματικό σταθμό της τάσης ΣΕΦ και θα εκτελούν διαδρομή Ασκληπείο Βούλας, ΣΕΦ, Ασκληπείο Βούλας. Να το ξέρετε, αν χρησιμοποιείτε το τραμ, υπάρχουν κάποιες αλλαγές εκεί. Επίσης, να ξέρετε ότι έχουμε στο Μουσείο της Ακρόπολης, γιορτάζει, είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων και έχει θέμα φέτος τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Κυριακή 17 Μαΐου και τη Δευτέρα 18 Μαΐου έχει ετοιμάσει διάφορες δράσεις το Μουσείο της Ακρόπολης. Σημειώστε ότι την Δευτέρα 18 Μαΐου το μουσείο θα είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί στις 5 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους. Και πάμε λίγο και στα μουσικά για να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μας έρχεται από το μουσικό ημερολόγιο. Σαν σήμερα 12 Μαΐου 1928 γεννιέται ο Μπερτ Μπάκαρα, αυτός ο εμβληματικός Αμερικανός συνθέτης, τραγουδοποιός, πιανίστας, παραγωγός που έχει καθορίσει την pop μουσική των δεκαετιών 1960-1980, γνωστός για τις περίπλοκες μελωδίες του, τα συνήθιστα αυτά ρυθμικά σχήματα. Συνεργασία του με τον Χαρτ Ντέιβιντ, έχει γράψει εκατοντάδες επιτυχίες, ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς συνθέτες και παραγωγούς της pop μουσικής του 20ου αιώνα. Έφυγε από τη ζωή το 2023. Εδώ θα ακούσουμε το Walk On By, όπως το ερμηνεύει η Ορνέλα Βανόνι.

Διάβασα ένα άρθρο που νομίζω πολλοί θα ταυτιστείτε για αυτά τα θρυλικά άλμπουμ με αυτοκόλλητα με τους ποδοσφαιριστές, κυρίως τα αγοράκια, νομίζω θα το θυμόσαστε, αυτά τα άλμπουμ της Πανίνη που έψαχνες να βρεις τους παίκτες και να τους κολλήσεις μέσα στο άλμπουμ. Ανακοίνωσε λοιπόν η Πανίνη ότι θα σταματήσουν αυτά τα άλμπουμ μετά το Μουντιάλ του 2030, γιατί έχει ανακοινώσει μια νέα μακροχρόνια συνεργασία με κάποια άλλη εταιρεία. Είναι μια συνεργασία της FIFA Panini που κράτησε από το 1970, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο άλμπουμ για το Μουντιάλ του Μεξικού, και για δεκαετίες τα αυτοκόλλητα αυτά ήταν κομμάτι της ποδοσφαιρικής κουλτούρας, της παιδικής νοσταλγίας αν θέλετε παγκοσμίως. Το τελευταίο επίσημο άλμπουμ θα είναι εκείνο του επετειακού Μουντιάλ του 2030, που θα σηματοδοτεί και 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση, και διαβάζω ότι έχει γίνει, λέει, ακριβό χόμπι πλέον το άλμπουμ αυτό. Εγώ το θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια, διάφορα έτσι αγοράκια μαζεύαν, τώρα έχω καιρό να το δω, αλλά δεν στοίχιζε και τόσο πολύ. Αλλά διαβάζω ότι το άλμπουμ του Μουντιάλ του 2026 τώρα θα χρειάζεται 980, λέει, διαφορετικά αυτοκόλλητα, και θεωρητικά μπορεί να κοστίσει κοντά στις 1000 λίρες για να συμπληρωθεί πλήρως. Βέβαια, αν το συμπληρώσετε, να έχετε υπόψη σας ότι ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ του 70 πουλήθηκε για πάνω από 10.000 λίρες το 2017, είναι δηλαδή και κάπως συλλεκτικά, πόσο μάλλον τώρα που θα αποσυρθούν τελείως. Να πάμε και στα δικά μας. Υπενθυμίζω, έχουμε το πάρτι μας, Cosmos Jazz Party, 30 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage. Έχουμε ένα εκρηκτικό live εκεί από την Ρουζάνα Μάιλαν και την 11μελή ορχήστρα της. Θα έχουμε τους παραγωγούς του Cosmos που θα αναλάβουν τα decks για να φτιάξουν τη διάθεση. Μπορείτε να το θυμάστε και από πέρσι το πάρτι, είχαμε πολλή διάθεση, πολύ χορό. Θυμαστείτε λοιπόν, save the date, Σάββατο 30 Μαΐου στις 9 στο Gazarte, με είσοδο ελεύθερη.

γενέθλια της ημέρας, γιατί έχουμε και αυτά από το μουσικό ημερολόγιο. Σήμερα έχει γενέθλια ο Steve Winwood, γίνεται 78 ετών. Είχε ένας μεγάλος καλλιτέχνης, θρυλικός Άγγλος μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, πάνω από 50 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, μέλος των Spencer Davis Group, Traffic, Blind Faith και με μεγάλη solo καριέρα. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως παιδί θαύμα, μπαίνοντας στους Spencer Davis Group σε ηλικία μόλις 14 ετών. Έχει γνωρίσει όμως και μεγάλη επιτυχία με τη solo καριέρα του, έχει κερδίσει Grammy, έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Ένα από τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει από τον Stevie Winwood είναι και αυτό εδώ, το Roll With It.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. You know the...

Καλημέρα και πάλι. Μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου. Είναι 6 λεπτά μετά τις 7. Ξημέρωσε, όλα καλά. Είμαστε μαζί από τις 6. Άλλωστε, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, εδώ μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Και υπενθυμίζω για τους τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε το Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει η σελίδα. Μπορείτε να στείλετε εκεί το μήνυμά σας. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα και στα social media, δηλαδή στο Facebook και στο Instagram, ή να μας τηλεφωνήσετε 210-6066-429. Καλημέρα και πάλι.

Αυτός είναι ο Λούκα Καρμπόνι, αγαπημένος Λούκα Καρμπόνι, δεκαετία 90, εξαιρετικά δημοφιλής και στη χώρα μας, και το Φαρφαλίνα έπεσε σε όλα τα ραδιόφωνα και ο Λούκα Καρμπόνι είχε έρθει για να κάνει συνεντεύξεις και εμφανίσεις και φτάσαμε έτσι και στα 12 λεπτά μετά τις 7. Πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα απογευματινή. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό νόμος και τάξη επιτέλους την τουριστική ασυδοσία, ανάπτυξη με αυστηρούς όρους και σεβασμό στο περιβάλλον. Ελεύθερος Τύπος, 2576 προσλήψεις μονίμων και εποχικών και οι νέοι όροι δόμησης σε τουριστικές περιοχές. Η εφημερίδα των συντακτών, διχασμένη η Ευρώπη για το apartheid, κυρώσεις χάδι του Υπουργείου Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βίους Ισραηλινούς επίκους. Στην Καθημερινή, κόφτες στο Airbnb με το νέο χώρο ταξικό του τουρισμού θα ενεργοποιούνται ανάλογα με τον βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Στα νέα, τι προβλέπει το νέο χώρο ταξικό και εδώ, κόφτες και κίνητρα. Και τέλος, στην αυτεμπορική, δέσμη μέτρων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έρχεται πακέτο υπέρ των μικρομεσαίων και των μεμονωμένων επαγγελματιών.

Διάβασα μια είδηση της προάλλες ότι το Μεξικό Σίτι, η πόλη του Μεξικού, βυθίζεται, λέει, με ανισχυτικό ρυθμό. Και ξέρετε, είναι από αυτές τις ειδήσεις που λες, έλα μωρέ, τώρα υπερβολές, τι βυθίζεται. Αν δείτε τις φωτογραφίες, πραγματικά είναι κάτι πολύ ανισχυτικό. Οι συνέπειες αυτής της βύθισης σε ορισμένες περιοχές είναι μέχρι και 2 εκατοστά το μήνα. Είναι ήδη ορατές, ιστορικά κτίρια γέρνων. Υπάρχουν φωτογραφίες που λένε τα κτίρια γέρνων, γιατί έχει βυθιστεί η πόλη. Δρόμοι και σωλήνες πάνε. Επηρεάζονται και οι γραμμές του μετρό και το αεροδρόμιο της πόλης. Υπάρχει ένα εμβληματικό μνημείο εκεί στο Μεξικό που λέγεται Angel of Independence, που έχει αποκτήσει 14 επιπλέον σκαλοπάτια, επειδή το έδαφος γύρω του έχει χαμηλώσει αισθητά. Η πόλη, λέει, είναι χτισμένη πάνω σε μια αρχαία αποξηρωμένη λίμνη με μαλακό, έτσι, αργυλώδες έδαφος, και όταν αντλείται νερό, το έδαφος συμπιέζεται και η πόλη κάθεται σταδιακά. Οι ειδικοί λένε ότι για να σταματήσει αυτή η καθίζηση θα έπρεπε να περιοριστεί δραστικά η άντληση νερού. Κάτι εξαιρετικά δύσκολο σε μια μητρόπολη που είναι άνω των 20 εκατομμυρίων κατοίκων. Διαβάζουμε, λέει, ότι για να σταματήσουμε, λέει, τη βύθιση θα πρέπει να σταματήσουμε την άντληση νερού. Και αν σταματήσουμε την άντληση νερού, τι νερό θα πίνουμε? Το πιο συνηθισμένο αστείο, λέει, εκεί είναι ότι αν δεν πιούμε νερό, ας πιούμε τεκίλα. Πάντως αξίζει να μπείτε να δείτε τις φωτογραφίες. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσο έχουν γύρει πάρα πολλά κτίρια από αυτή την καθίζηση. Επαναλαμβάνω, 2 εκατοστά το μήνα, που είναι, νομίζω, πάρα πολύ. Στα μουσικά τα δικά μας, 1998 σαν σήμερα, ο Λένι Κράβιτς κυκλοφορεί το 5ο στούντιο άλμπουμ του, το νούμερο 5, έτσι λέγεται το άλμπουμ, και σε αυτό περιλαμβάνεται ένα τραγούδι που ακούσαμε και ανακούσαμε στα ελληνικά ραδιόφωνα, I Belong to You.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αδιέξοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πρόσβαση σε ουράνιο εμπλουτισμένο στο 60% ζήτησε στην πρότασή της από την Τεχεράνη Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Al Jazeera. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη, ενώ εξετάζει και το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία. Πρώτη σύνοδος Υπουργών Άμυνας σήμερα από Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούζ. Σε επιφυλακή διεθνώς οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για τον Χανταϊό. 8 άτομα κρατούνται για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Βρέθηκε στην κατοχή τους ηλία και βαρύς οπλισμός. Στον ανακριτή Ηρακλείου σήμερα, ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Στις 10 από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος 93,6.

Αυτό είναι το Truth από τον Alexander. Έτσι πρωτοκυκλοφόρησε Alex Ebert. Ένα τραγούδι που μπορεί να μην γνώρισε τεράστια επιτυχία, όμως παραδόξως συμπεριλαμβάνεται σε πάρα πολλές τηλεοπτικές σειρές όπως το Breaking Bad και το Suits. Με αυτό ξεκινήσαμε και το τελευταίο ημίωρο. Έχει γενέθλια σήμερα ο Alex Ebert. Γίνεται 48 ετών. Είναι ήδη 36 λεπτά μετά τις 7. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Άλλο ένα μισάωρο μαζί, περίπου 25 λεπτά ακόμα. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και συνέχεια μάλλον έναν κύριο που έχει γενέθλια σήμερα, και να προσέξω να πω καλά το όνομά του στα γαλλικά γιατί θα με μαλώσει ο Προκόπης Δούκας. Γενέθλια έχει σήμερα ο Μισελ Φιγκά. Το είπα σωστά, Μισελ Φιγκά. Γάλλος τραγουδιστής, συνθέτης, τραγουδοποιός με μια τεράστια καριέρα από τη δεκαετία του 60 και μετά. Από τους πιο σημαντικούς Γάλλους τραγουδιστές και συνθέτες της pop με μεγάλες επιτυχίες. Ένα από αυτά τα τραγούδια που γίνει μεγάλη επιτυχία είναι αυτό εδώ, Une belle histoire.

μερικές χρήσιμες χρηστικές ιδέες, ειδήσεις που μπορεί να σας αφορούν. Έχουμε την ελεύθερη είσοδο στα μουσεία τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Να το σημειώσετε, συμμετέχει και το Μουσείο της Ακρόπολης με ελεύθερη είσοδο εκείνη την ημέρα, Δευτέρα 18 Μαΐου. Και κάποιες προθεσμίες, έχουμε το Youth Pass. Μέχρι 15 Μαΐου μπορείτε να υποβάλλετε την αίτηση για το Youth Pass και κοινωνικός τουρισμός για συνταξιούχους. Μέχρι 13 Μαΐου, μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα, μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας αν θέλετε να συμμετάσχετε στο κοινωνικό τουρισμό για συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες. Jack Johnson για τη συνέχεια μαζί με Hermanos Gutierrez, Drink the Water.

τα δικά μας τώρα, τα του κόσμους. Ο κόσμος γιορτάζει τα 25 του χρόνια μαζί με τα 25 χρόνια του Festival Jazz της Αθήνας, σε συνεργασία με το Athens Jazz Festival. Θα μεταδώσει απευθείας το πρόγραμμά του από την Τεχνόπολη σε δύο βραδιές, τη Δευτέρα 25 Μαΐου και την Παρασκευή 29 Μαΐου. Επίσης ετοιμαζόμαστε και για το πάρτι μας, έτσι, Gazarte Roof Stage, το Σάββατο 30 Μαΐου, η ημερομηνία να τη σημειώσετε. Εκεί θα βρίσκεται και η Ροζάνα Μάιλαν με την 11 μελή ορχήστρα της. Εκεί θα βρίσκονται και οι παραγωγοί του κόσμους, θα αναλάβουν τα ντεξ, έτσι να έχουμε καλή διάθεση σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορευτική διάθεση, Latin feeling πάνω απ' όλα. Σάββατο λοιπόν 30 Μαΐου, οι πόρτες ανοίγουν στις 9 και η είσοδος είναι ελεύθερη.

αυτός είναι ο Τζακ Σαμπορέτη, Do It For That, αγαπημένος και του ελληνικού κοινού. Κίνηση στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, στο Κηφισό, σοβαρό ποτηλιάρισμα και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο της Αθήνας, πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, τη Βασιλή Σοφία στην Άνοδο, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Άνοδο της Συγκρού. Και στην Κηφισίας, καθυστερήσεις παρατηρούνται στα τμήματα της Ανόδου προς Μαρούση και στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού. Αττική οδός, καθυστερήσεις άνω της μισής ώρας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και περίπου 10-15 λεπτά στις εξόδους προς Λαμία. Αυτό ήταν για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε καλά, καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κυκλοφοριακό έφραγμα σε Κηφισό και Κηφισίας, μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσά τους 2 γυναίκες, που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τηθωρέας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα στις κατοικών έρευνες κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο, που τελικά παραδόθηκαν. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Σε οριακό σημείο, οι διεθνείς προσπάθειες για το τερματισμό της σύραξης στη Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε με τα αυγδελμία στην τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας την σκουπίδια και προειδοποιώντας για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να την άξει στον αέρα της παγκόσμιας αγορές ενέργειας. Δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης, που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Το Brent έφτασε τα 104,51 δολάρια το βαρέλ. Το αμερικανικό αργό άγγιξε τα 98. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούς, με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναύση πλοία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου, ώστε να συζητηθούν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Συντάγματος. Στην Ολλανδία προσγειώθηκε τα ξημερώματα η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο που είχε πληγεί από Χανταϊό. Οι τελευταίοι επιβάτες αποβιβάστηκαν, καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν 3 νέα θετικά κρούσματα που συνδέονται με το θανατηφόρο ξέσπασμα. Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι ο κίνδυνος για την παγκόσμια δημόσια υγεία είναι χαμηλός. Ωστόσο, σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του ιού. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος, τη Φωνή της Ελλάδας, καλώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας, με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νοηματική μέσα από το Eurovision Fan του Netflix.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, άνεμη νοτιοδυτική, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Οι όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Earth News.

0: Μας καλή επιτυχία Ελλάδα, δεν είπε.
1: Έτσι λέμε πάντα. Καλή επιτυχία Ελλάδα. Καλή τώρα είναι επιτυχία δύο Ελλάδα. Φορές καλή επιτυχία.
0: Και
1: καλή,
0: δύο και τρεις και 13 και 23 και 33 και να σκίσουμε και γιατί το αξίζουμε. Να μας το φέρει ο Ακύλας γιατί πραγματικά το αξίζει το παλικάρι και με το παραπάνω. Σήμερα στον ημιτελικό, έτσι δεν είναι.
1: Ναι,
0: η ώρα 10
1: και
0: το βράδυ.
1: Είμαστε και αρχή.
0: Δεν
1: αυτοί
0: νομίζω.
1: Που ξέρουν λένε ότι είναι ιδιαίτερα. Δεν θα μιλήσω για γούρια και τέτοια. Είναι καλό να είσαι ή στην αρχή ή στο τέλος.
0: Δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
1: Είπα αυτοί που ξέρουν. Πόσο προσεκτικά το διατύπωσα. Γιατί ειδικώ.
0: Εγώ ξέρω ότι όλη
1: είμαι.
0: Η θετική ενέργειά μας είναι εκεί με τον Ακύλα στη Βιέννη. Πραγματικά το παιδί τα δίνει όλα και από ό,τι ακούω, διαβάζω, μαθαίνω, είναι και εξαιρετικά δημοφιλής ως άνθρωπος, ως προσωπικότητα, ως χαρακτήρα και ως καλλιτέχνης βέβαια. Και όπως και να το κάνεις, σε ένα τέτοιο διαγωνισμό αυτό δίνει αέρα. Έτσι, δίνει ένα... Είναι ένα asset, είναι extra bonus, πώς το πούμε. Καλά,
1: αυτό
0: το
1: που λες, το τα δίνει όλα και πόσο καλά έχει πάει και αυτό το κομμάτι της προβολής της ελληνικής συμμετοχής. Έχω να σου πω ότι ο ειδικός δημοσιογράφος του BBC που αναφέρεται σε αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν και δημοσιογράφοι που ειδικεύονται πια στα θέματα Eurovision, είναι εξαιρετικά προσφυλής η Eurovision. Γράφει ότι.
0: Ο ειδικολόγος Ελλάδα... που λέει
1: ο Αυτιάς. Ο Eurovision λόγος, λοιπόν. Ναι. Κάτι έχω χάσει. Ναι, κάπου δεν το είπα σωστά. Είπε λοιπόν, αναφέρθηκε στη φιλανδική συμμετοχή. Είπε ότι είναι η πρώτη μέχρι τώρα στα στοιχήματα, αλλά προς τον παρόν ανέφερε η Ελλάδα είναι το φαβορί για την νίκη, αλλά δεν απέχει πολύ από την πρώτη θέση. Ας το κρατήσουμε αυτό.
0: Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος, να ξέρεις, και το εννοώ.
1: Για να είναι και το BBC, ταυτίζομαι.
0: Άντε να δούμε.
1: Στα στοιχήματα δεν παραμένουμε δεύτεροι.
0: Εν τω μεταξύ, σήμερα είναι Τρίτη και 12, επειδή είπες για προληπτικούς, παραμία τη γλιτώσαμε. Τρίτη και 12 είναι.
1: Καλό σημάδι και αυτό.
0: Γιορτάζουν ο Γερμανός. Ο Γερμανός, όχι ο Γερμανός στην υπηκότητα. Ο Γερμανός, πώς λέμε ο παλαιόν πατρόν Γερμανός.
1: Ναι, χρόνια πολλά στον ηλεκτρολόγο μου.
0: Και χρόνια του πολλά. Και η Γερμανία και ο Επιφάνιος και η Επιφανία είναι σήμερα, έχουν την τιμητική
1: του. Θα μπορούσαν να το λένε Φάνη. Ναι, γιατί όχι.
0: Επιφανία.
1: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν.
0: Σε παρακαλώ, δες και ποιοι γενεθλιάζουν σήμερα, έχει σημασία του.
1: Πρέπει να είμαστε, παραμένουμε στους Σταύρους. Δεν μπορεί να έχει αλλάξει από την Παρασκευή που σου είπα. Δεν μπορεί, λέω, γιατί μπορεί και παραμπορεί.
0: Μπορεί και παραμπορεί, λέει. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε κάθε περίπτωση. Σήμερα είναι και διεθνής
1: η Ταύρη.
0: Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια και σε όσους έχουν γενέθλια. Σήμερα είναι και διεθνής μέρα του νοσηλευτή. Γι' αυτό και γίνανε ανακοινώσεις, όπως άκουσα από τον κύριο Θεμιστοκλέος, για τα κίνητρα που δίνονται, για τους νοσηλευτάς κλπ. Είναι Διεθνής Μέρα για την Υγεία των Φυτών, Ευρωπαϊκή Μέρα Περιοδοντολογίας. Όσοι είχαμε ασχοληθεί με στο παρελθόν ή στο παρόν,
1: οδυνηρή απαραίτητη.
0: Οδυνηρή.
1: Αλλά απαραίτητη.
0: Απαραίτητη, ναι. Η μέρα Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Κάτσε να το δω αυτό.
1: Ποιοι τα γιορτάζουν.
0: Του Βούδα.
1: Για ταύτιση τώρα υπάρχει εδώ που δεν την αντιλαμβάνω.
0: Άκου να δεις τώρα.
1: Είναι η μέρα Πανσελίνου του Μαΐου. Άσχετα, προφανώς αν έχει Πανσέλινο.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: η ιερότερη γιορτή για τους Βουδιστές, σε πληροφορώ.
1: Μάλιστα.
0: Καθώς την Πανσέλινο του Μαΐου το 623 π.Χ. γεννήθηκε σύμφωνα με τους θρύλους ο Σιντάτρα Γκαουτάμα, γνωστός και ως Βούδας.
1: Μάλιστα.
0: Να το ξέρεις αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Για τους φίλους τους βουδιστές. Κάποτε ήταν της μόδας ο βουδισμός της δεκαετίας. Λοιπόν, σε κάνω σοφότε. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ξεχαστήκαμε. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε από όποιον μας
1: ακούτε. Μπορούμε να ξεχαστούμε κι άλλο.
0: Ναι.
1: Πρωινές διαδρομές. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
0: Και η Μαρία Γεωργίου στο άλλο. Εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δύνατα και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Γιάννη Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, η δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η μία μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News, μία radio ή άλλη.
0: Πρωινές διαδρομές. Είναι η σελίδα μας στο Facebook. Μπορείτε και από εκεί να μας στέλνετε τα σχόλια, τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι επιθυμείτε. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους. Είναι Διεθνής Μέρα για την Υγεία των Φυτών σήμερα. Σαν ανέκδοτο ακούγεται, θεσμίστηκε, λέει, από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούμε σχετικά με το περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο της υγείας των φυτών. Τα οποία κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα εξαφανίσουμε. Έτσι, ναι. Ό,τι μπορούμε.
1: Δεν θα αναφερθώ στα δικά μου στη βεράντα, προφανώς.
0: Εσύ τα προσέχεις.
1: Η αναφορά τα προσέχω, αλλά.
0: Βάζεις λίπασμα. Τα φροντίζεις, τους μιλάς, γιατί ξέρεις τα φυτά.
1: Μόνο μουσική
0: θέλουν
1: δεν
0: αγάπη. Όχι, θέλουν αγάπη. Το ξέρεις ότι καταλαβαίνουν από
1: όλα
0: αγάπη,
1: τα πλάσματα. Θέλουν αγάπη.
0: Όλα τα πλάσματα, φυσικά, εννοείται.
1: Γιατί τα φυτά να μην θέλουν. Μάλλα τα πάω καλύτερα, μάλλα όχι.
0: Μάλλα όχι. Σαν σήμερα ιδρύθηκε η πυροσβεστική πριν από περίπου 100 χρόνια, δηλαδή πριν από 94 για την

0: ακρίβεια. Ιδρύθηκε η πυροσβεστική από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Στο λέω να το έχει υπόψη σου αυτό. Άρα να πούμε και χρόνια πολλά στον πυροσβέστη.
1: Να τα εκατοστήσει.
0: Ναι.
1: Κοντινό είναι.
0: Δεν ήταν η Παγκόσμια Μέρα Πυροσβέστη σήμερα, αλλά δεν ξέρω. Ήταν το παλιό ημερολόγιο, δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουν γίνει αυτά τα μπερδέματα. Εν πάση τόση.
1: Μπορεί να είναι αύριο.
0: Εν πάση
1: κάνε
0: περιπτώσει.
1: Λίγο υπομονή.
0: Θα κάνω.
1: Τι έχουμε, από πού θες να αρχίσουμε.
0: Και τι δεν έχουμε, δεν ξέρω. Εσύ ξεκίνα εσύ. Εσύ τα ξέρεις αυτά τα.
1: Άμα μου λες ξεκίνα εσύ, θα σου πω για το Ιράν πάλι. Οπότε ξεκίνα εσύ. Μα γι' αυτό. Στο όπα πρωί.
0: Ιράν, μωρέ, σαν ακούω δελτίο, είδε. Σαν ακούω την Ασημέλη πρωί.
1: Με είδε.
0: Ασημέλη, μια χαρά κορίτσι να μα λέει τι ειδήσει. Πε μου κανένα άλλο νέο. Πε μου να ορίστε για τι προβλέψει των ζωδίων που έχει εκεί μπροστά σου. Αυτό να έχω κανένα νέο. Όχι, έλα, σοβαρά μιλάω τώρα. Εντάξει, η είδηση μεγάλη τη ημέρα είναι αυτή η φαρσοκομωδία με του ληστέ στην Τιθωρέα. Αυτό δεν ήταν ληστεία. Αυτό ήταν η κινηματογραφική φαρσοκομωδία.
1: Μόλι πάει
0: να μιλάμε, ναι, τελείω.
1: Κλουζό, ό,τι θέλει μπορεί να είναι.
0: Δηλαδή, ό,τι θέλει, πε το. Ληστεία δεν το λε τώρα, για να είμαστε ειλικρινεί τώρα μεταξύ μα.
1: Έχω εικόνα όταν μιλήσετε. Προφανώς ενημερωμένοι, γιατί από ό,τι φαίνεται πήγαν σε ημέρα που είχε χρήματα το υποκατάστημα. Όταν φεύγονται, σου έπεφταν τα λεφτά στον δρόμο. Αυτό
0: μόνο,
1: και αν ήταν κινηματογραφικό. Και πολύ γρήγορα, βέβαια.
0: Τους πιάσανε. Τους
1: πολύ
0: πιάσανε
1: γρήγορα.
0: Λέει 8 νοματέοι, τους πιάσανε. Βέβαια.
1: Κατά ήταν πολύ 8.
0: Βέβαια, είχαν βαρύ οπλισμό έτσι,
1: ναι,
0: στην κατοχή τους. Αυτό
1: είναι
0: αλήθεια. Δηλαδή, μπορεί να κινήθηκαν ως επαγγελματίες ληστές, δεν τους λες. Μάλλον πρωταγωνιστές, είπαμε, κομμωδίας του βοβού κινηματογράφου κιόλας. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν οπλισμένοι. Ήταν αρματωμένα τα παλικάρια και οι λεβέντισες. Ήταν αρματωμένοι.
1: Ναι,
0: γερά.
1: Ήταν και οι γυναίκες στην ομάδα.
0: Και τα κορίτσια, βέβαια. Yeah. Η πλάκα είναι ότι τους πιάσανε αμέσως, να ξέρεις. Δηλαδή, με το. Τους πιο πολλούς. Τους πιάσανε, αλλά δεν είπαν τίποτα ακριβώς για να πιάσουν και τους υπόλοιπους.
1: Και το χαρακτηριστικό είναι ότι εγκλωβίστηκαν σε αδιέξοδο.
0: Πού αλλού να εγκλωβίσουν. Ναι. Πού αλλού να γίνει.
1: Σε δρόμο.
0: Εντάξει.
1: Πού ήταν αδίεξοδος.
0: Γι' αυτό σου λέω, όταν έχεις τέτοια σπαρταριστά πράγματα στην επικαιρότητα, τι να πούμε για τα. Εντάξει, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι σκουπίδια η πρόταση του Ιράν.
1: Καλά πάμε.
0: Εντάξει. Κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Εντάξει.
1: Το σίγουρο ότι είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Αποκλιμάκωση σε αυτό το τομέα έχουμε μέρες να δούμε. Ελπίσαμε. Λίγο την προηγούμενη εβδομάδα είχε 105-106 αυτή την ώρα.
0: Ναι, πρόλαβες να δεις καθόλου, μαθαίνω διάφορα πράγματα σε σχέση με όσα ακούστηκαν χθες αυτό το περίφημο ντοκιμαντέρ για το 2015. Το 2015 έχει γίνει της μόδας. Ναι, για πες τι, ότι ο Βαρουφάκης ήθελε τη δραχμή, αυτό.
1: Και αυτό.
0: Πολύ μεγάλη είδηση.
1: Ναι, δεν το είχαμε
0: πολύ μεγάλη είδηση, δηλαδή ανατρίχιασα. Ανατρίχιασα. Καλά, ο Βαρουφάκης ήθελε τη δραχμή μέχρι το 23.
1: Είναι.
0: Το 15 μας πείραξε και το ανακαλύψαμε.
1: Είναι.
0: Έλα,
1: διαφορετικό
0: μου,
1: να τα περιγράφουν οι πρωταγωνιστές, Βασίλη. Είναι διαφορετικό. Για παράδειγμα, ήταν από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία. Ζαν Κλοντ Γιούγκερ, απολαυστικός.
0: Μη στο χαλάς. Δηλαδή, ολόκληρη ιστορία για να μάθουμε τι. Ότι ο Βαρουφάκης, ας πούμε, ήθελε στροφή στο εθνικό νόμισμα από το 2015. Σου λέω, μα εδώ το έλεγε στις εκλογές του 23. Τώρα εδώ σε πείραξε.
1: Το παρασκήνιο δεν σε ενδιαφέρει καθόλου.
0: Δεν το ήξερες
1: δηλαδή,
0: εσύ. Τώρα το μάθες.
1: Αυτό ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ συνομιλεί με τον Αλέξη Τσίπρα από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη συνάντηση. Του λέει, Αλέξη Τσίπρας, έχω εκλεγεί με ποσοστό 36%. Και απαντάει ο Γιούγκερ, εγώ αν έλεγα αυτά που έλεγες εσύ στη χώρα μου θα έχω 80%. Έχει ενδιαφέρον αυτό το παρασκήνιο.
0: Ανατσουτσούριασα που λέει.
1: Καλά
0: μου
1: τώρα. Εντάξει, πες μου, τι έβλεπες εκείνη την ώρα. Μια σειρά θα μου πεις.
0: Έβλεπα κάτι ωραία όνειρα πρόσφατα. Γιατί ήμουνα στην αγκαλίτσα του Μορφέα εκείνη τη στιγμή. Εγώ
1: πρέπει να σου πω.
0: Εντάξει, γιατί το λέω, γιατί έχει ξεκινήσει μια κουβέντα για το 2015. Να πω το εξής. Τα γεγονότα, γιατί εμείς είχαμε την τύχη, την ατυχία, εγώ νομίζω την ατυχία και ως επαγγελματίες δημοσιογράφοι να ζήσουμε την ιστορία, να τη ζήσουμε όπως και τα παιδιά μας και οι συγγενείς. Δηλαδή τη ζήσαμε, την καλύψαμε, τη μεταδώσαμε κλπ.
1: Και έχοντας και ενημέρωση από.
0: Εντάξει.
1: Για γεγονότα, ναι, τα οποία δεν ήταν το φως της δημοσιότητας,
0: ναι,
1: το ήταν πολύ αργότερα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Εμείς λοιπόν τα ζήσαμε αυτά τα γεγονότα. Έτσι. Τα γεγονότα αυτά σε πολύ μεγάλο βαθμό, νομίζω εξαντλητικό βαθμό, κρίθηκαν, ξανακρίθηκαν, ξαναματακρίθηκαν πολιτικά. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι κάτι το οποίο λες, πω ρε παιδί μου, έκπληξη. Συνέβη τότε, κρίθηκε τότε μία φορά, κρίθηκε δεύτερη φορά, κρίθηκε τρίτη φορά σε εκλογές και πάλι σε εκλογές. Δηλαδή, με έναν τρόπο αυτή η κουβέντα νομίζω απασχολεί και λογικό είναι να απασχολεί και θα απασχολεί και λογικό είναι να απασχολεί τους ιστορικούς. Έτσι, σε ό,τι αφορά την πολιτική, νομίζω ότι το πράγμα έχει, παραέχει γίνει, ας πούμε, χυλός πια. Νομίζω, εγώ λέω.
1: Γιατί εγώ βλέπω ότι κάποιοι προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία και την κοντινή. 10 χρόνια μας
0: φροντίζουν. Αυτό πες το και 2 και 3 φορές, δεν το συζητάω.
1: Άρα έχει ενδιαφέρον, επειδή ξεχνάμε, Βασίλη. Ξεχνάμε εύκολα.
0: Αυτό πες το και 2 και 3 φορές.
1: Ξεχνάμε και τι έχουμε ζήσει.
0: Ναι. Αυτό εγώ συμφωνώ, δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου.
1: Αλλά
0: αυτό
1: έχει
0: που λες.
1: Την ξεχωριστή σημασία του. Να θυμίσω εδώ ότι δεν έχει γίνει και εξαιρετικά διεξοδική συζήτηση σε σχέση με το θέμα.
0: Έλα μωρέ που δεν έγινε διεξοδική συζήτηση. Δεν έγινε διεξοδική συζήτηση στις εκλογές του 19 ή δεν έγινε τότε διεξοδική συζήτηση. Εγώ θες να σου ανεβάσω, να σου στείλω στο mail σου βιντεάκια του YouTube να δεις τα ξεκατηνιάσματα στα τηλεπαράθυρα και στα αυτά. Με τον Ντάιλσεμπλουμ, τι έλεγε ο Ντάιλσεμπλουμ και τι του ψιθύρισε αυτή ο Βαρουφάκης και τι αυτό.
1: Δεν είναι διεξοδική δηλαδή, συζήτηση.
0: Να σου πω κάτι, πια φτάνει, φτάνει πια. Δηλαδή, έχουμε τόσα άλλα θέματα νομίζω τις παρούσεις να συζητήσουμε και να λύσουμε που αυτά. Δηλαδή, να σου πω κάτι.
1: Συγγνώμη, εγώ νομίζω τώρα, ότι έχουμε.
0: Εγώ νομίζω
1: μέτρο,
0: ότι.
1: Όλοι, έχουμε γυρίσει και λίγο
0: μέτρο,
1: εκεί. Ναι, πάντα μ' αρέσει.
0: Εν τίνη μέτρο, ναι. Εν τη ενία ταύτη.
1: Έχουμε.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει.
1: Είδες που το είπα για να σε αποδιοργανώσω. Ξέρω τον τρόπο που θα σε αποδιοργανώσω.
0: Εν πάση περιπτώσει, έχω σκασί λατώσει.
1: Εγώ βλέπω μια ανταλλαγή επιχειρημάτων μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Που τι ακριβώς λένε. Όχι ακριβώς ΣΥΡΙΖΑ. Και Τσίπρα και Αλέξη Τσίπρα. Ποιο και γιατί.
0: Πάντως εγώ πιστεύω ότι όλοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι αυτή η συζήτηση ακριβώς γίνεται για να πλήξει τον Αλέξη Τσίπρα δύσκολα μπορεί να βρει επιχειρήματα αντιλόγου και εν τέλει, για να χρησιμοποιήσω και εγώ μια από τις αγαπημένες εκφράσεις, εν τέλει ενδέχεται να γυρίσει μπούμεραγκ, εν τέλει, διότι η σκοπιμότητα είναι τόσο προφανής που βγάζει μάτι πια, λέω τώρα εγώ. Πρόσεξε ποιος τα λέει, εγώ τα λέω αυτά. Κατά τα άλλα, έλα, πάμε να δούμε καμιά άλλη είδηση.
1: Λες να το κάνει καλά.
0: Να πούμε. Να πούμε δεν ξέρω. Εγώ είδα μια δημοσκόπηση χθες. Την είδες και εσύ.
1: Την είδα.
0: Την
1: αλλά
0: είδες τη δημοσκόπηση.
1: Βλέπω για άλλη μια φορά μια δημοσκόπηση η οποία μετράει ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί. Αν πει να θέμα ημερών,
0: αυτό δεν είναι, το πιο, δεν είναι το πιο εντυπωσιακό.
1: Εντάξει,
0: αυτό.
1: Όλο το τελευταίο διάστημα αυτό βέβαια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα επιμείνω σε αυτό. Να ανακοινωθεί πρώτα και βλέπουμε.
0: Εντάξει, να ανακοινωθεί και βλέπουμε, αλλά.
1: Γιατί βλέπω ότι με αθροίζεται σαν ποσοστό, ότι με ενδιαφέρει αρκετά, που δείχνει μια. Μέχρι πολύ.
0: Λοιπόν, υπήρχε μια δημοσκόπηση χθες στη ΣΑΛΚΟ, πρέπει να πούμε, δημοσιεύτηκε στο. Έγινε για λογαριασμό του ΑΛΦΑ, του κεντρικού δελτίου, η οποία ουσιαστικά έρχεται να επαναλάβει και να καταδείξει το συμπέρασμα στο οποίο οδηγούνται όλες οι δημοσκοπήσεις, όλο το τελευταίο διαστήματος και κάθε άλλο παρά τυχαίο μπορείς να το χαρακτηρίσεις. Ότι δηλαδή με την κυβέρνηση στο Καναβάτσο εξαιτίας μιας σειράς προβλημάτων, δηλαδή στην πιο δύσκολη στιγμή δημοσκοπικά αλλά και πολιτικά, να προηγείται, να κάνει σχεδόν double score από το δεύτερο κόμμα. Να προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 10,6 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά έναντι του Πασόκ, δηλαδή στο 22,8%. Χαμηλά, χαμηλές πτήσεις, αναμφισβήτητα. Ναι. Το Πασόκ όμως είναι στο 12,2, εμφανίζοντας μια οριακή άνοδο της τάξης του 0,2%. Κάτι που δεν νομίζω ότι είναι και άξιο πανηγυρισμών. Δηλαδή, μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα, η αξιωματική αντιπολίτευση να κερδίζει από τη φθορά της κυβέρνησης και τη φθορά, 0,2%. Το βέβαια. ΚΚΕ επίσης κερδίζει κάτι άλλο τόσο και πάει από το 6,8 στο 7. Ο ΣΥΡΙΖΑ, άστα βράστα, συνεχίζεται
1: σε
0: αποδρομή απόλυτη.
1: Στα όρια το ΣΥΡΙΖΑ το βγάζει, στα όρια πτώση, και του 3%.
0: Πτώση 1,2%, να τα λέμε και αυτά. Ενώ σε ό,τι αφορά το θέμα του κόμματος Τσίπρα, έχει μια σημασία.
1: Μα εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον έβριμα της δημοσκόπησης. Παρά τις ενστάσεις που εκφράζεται για το πόσο μπορείς να μετράς ένα κόμμα το οποίο δεν είναι βέβαιο ότι θα ανακοινωθεί αυτό το κόμμα.
0: Η δυνητική απήχηση του κόμματος Τσίπρα, και αυτό για πρώτη φορά αποτυπώνεται δημοσκοπικά. Θυμάσαι που διάφοροι δημοσκόποι λένε ότι όταν πια ανακοινωθεί το κόμμα, ενδεχομένως να έχουμε και δημοσκοπικές εκπλήξεις. Είναι στο 17%. Ναι. Βέβαια, πρόσεξε τώρα εδώ τι γίνεται. Το 7% δηλώνει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να ψηφίσει Τσίπρα, ναι. Και το 10% ότι είναι αρκετά πιθανό. Αυτό το αρκετά
1: αυτό έλεγα πριν. Δεν είναι λίγο ρίσκο κίνδυνο να τα αρθρίζει και να βγάζει 17.
0: Είναι ρίσκι.
1: Και ποιο είναι το συμπέρασμα, να λες η κυβέρνηση είναι στο 22 πλάς, ο Τσίπρας στο 17, άρα έχουμε ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό. Αυτή την εικόνα θέλει να
0: βγάλει. Λίγο
1: ρίσκο κίνδυνο είναι, το 17.
0: Είναι ρίσκι. Είναι
1: ακριβώς.
0: Ρίσκι.
1: Ακριβώς.
0: Από την άλλη μεριά, να πούμε το εξής, ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν νομίζω ότι παρά τα όσα λέγονται στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Σκοράρει γκολάρες. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Το πολύ πιθανό να την ψηφίσω έχει πάει από το 11 στο 4%. Πρόσεχε, το πολύ πιθανό, όχι σίγουρο, πολύ πιθανό. Και το αρκετά πιθανό, μια απάντηση που για μένα είναι και να με συγχωρούν πάρα πολύ οι δημοσκόποι και οι φίλοι πολιτικοί αναλυτές και οι συνάδελφοι και οι ενδιαφερόμενοι κομματικοί είναι κάτσε μάι μου. Το αρκετά πιθανό είναι αυτό που σου λένε τα κορίτσια, ίσως λέγανε παλιότερα, ίσως θες να βγούμε, ίσως σου έλεγε.
1: Με σχόλεις, Βασίλη.
0: Το ίσως ήταν σχεδόν πάντα όχι, λέω τώρα εγώ.
1: Ναι, με επιβεβαιώνονται με αυτόν τον τρόπο αυτοί που λέγανε, περιμένατε να ανακοινωθεί και μην βιάζεστε να βγάλει συμπεράσματα. Ναι. Γιατί κάποιοι είχαν βιαστεί να κάνουν κυβερνήσεις.
0: Και το ίσως λοιπόν πέφτει από το αρκετά πιθανό από το 11 στο 10%. Δηλαδή ένα, συνολικά πάει σε ένα 14%, αρκετά ή πολύ πιθανό, αλλά επαναλαμβάνω, εγώ το αρκετά πιθανό. Δεν.
1: Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, και το 22 της κυβέρνησης είναι ένα χαμηλό ποσοστό.
0: Δεν το είπαμε.
1: Και μάλιστα πάλι με τα ίδια θα λέμε. 1%.
0: Πάλι τα ίδια αυτό δεν είπαμε.
1: Όχι, το επισημαίνω γιατί πτήσεις. Κάποιοι μπορεί να πούν, παιδιά, μιλάτε τόση ώρα για τη δημοσκόπηση και στέκεστε στον Τσίπρα και στην Καριστιανού. Αλλά
0: όχι, στέκεσαι στον Τσίπρα και την Καριστιανού, διότι όταν έχεις μια τέτοια δημοσκοπική φθορά της κυβέρνησης, η οποία είναι στριμωγμένη από υποθέσεις με άρωμα σκανδάλου, ακρίβεια, οικονομικά, οικονοζόρια. Και, λοιπά, και έχει να δείχνει ότι προηγείται με 10 μονάδες διαφορά και πλέον.
1: Δείχνει στο δεύτερο.
0: Δεν το λες και μικρό πράγμα αυτό. Συγγνώμη.
1: Πρόσεξε,
0: δηλαδή, πόσο έπρεπε να χάνει, δηλαδή.
1: Πρόσεξε, ποιο είναι εδώ το σενάριο.
0: Για
1: τώρα,
0: να πάρει αντιπολίτευση.
1: Το
0: ναι,
1: οποίο, κυρία, κυκλοφορεί μάλλον στα δημοσιογραφικά γραφεία σε απόλυτο κλισέ.
0: Ναι,
1: το λέω
0: κυκλοφορεί,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι. Πρώτες
0: καλύτερες.
1: Δεν έχει η κυβέρνηση αυτοδυναμία. Έχει όμως μια διαφορά η οποία είναι κάτω από τη μονοψήφια από το δεύτερο κόμμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεύτερες κάλπες έχουμε την ανατροπή. Γιατί στις δεύτερες κάλπες στο δεύτερο κόμμα θα καταφέρει να συγκεντρώσει την αντιμητσοτακική ψήφο. Αυτό είναι το τελευταίο σενάριο το οποίο κυκλοφορεί στα δημοσιογραφικά.
0: Τι, ποιο είναι, δεν το κατάλαβα, για επανέλαβε, ότι τι.
1: Πρώτες κάλπες. Ναι. Δεν έχει αυτοδυναμία η κυβέρνηση, έχει όμως μονοψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεύτερες κάλπες. Έχουμε την ανατροπή, γιατί το δεύτερο κόμμα θα συγκεντρώσει την αντιμητσοτακή ψήφο, ουσιαστικά θα εισπράξει την αιμορραγία από τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Και είπαμε ποιανού είναι αυτά ευσεβείς πόθη.
1: Κυκλοφορούν στα δημοσιογραφικά.
0: Όχι, ναι, όχι κυκλοφορούν. Ποιανού είναι ευσεβείς πόθη. Γιατί...
1: Του δεύτερου, του τρίτου κόμματος, γιατί... Βασίλη.
0: Αυτό, ναι, αυτό.
1: Βασικά
0: αυτό
1: του ίσως δεύτερου. Βασικά του δεύτερου.
0: Αυτό ίσως και να τα ακούσω.
1: Γιατί το τρίτο που.
0: Γιατί υπάρχει τρίτο... και η άλλη άποψη, βέβαια. Ότι υποτίθεται. Πως όταν έχεις ζόρια στο να σχηματίσεις κυβέρνηση, δεν σπυρώνεσαι γύρω από το δεύτερο, γύρω από τον πρώτο σπυρώνεσαι.
1: Εδώ.
0: Αλλά τώρα εδώ υπάρχει και το δεύτερο, έτσι. Εδώ υπάρχει ότι κερδίζει πάντα ο δεύτερος. Έχουμε και ένα τέτοιο, είναι αλήθεια.
1: Φαντάζομαι μέχρι τις εκλογές πόσα σενάρια θα δούμε να κυκλοφορούν. Καλά, ας δούμε να εμφανίζονται τα νέα κόμματα και βλέπουμε μετά. Και να παγιώνεται η εικόνα των δημοσκοπήσεων, γιατί μέχρι να γίνει αυτό. Θα δούμε. Ο κύριος Τσίπρας πάντως χθες έκανε εκδήλωση.
0: Για πες για την εκδήλωση του κύριου Τσίπρα.
1: Ήταν η πρώτη ουσιαστικά πολιτική εκδήλωση, γιατί μέχρι τώρα ήταν η παρουσίαση του βιβλίου της Ιθάκης.
0: Ναι.
1: Είπε ότι έρχεται η ώρα του θερισμού.
0: Ο
1: κύριος Τσίπρας. Αρχές Ιουνίου τοποθετείται.
0: Τι. Είναι και αυτό βιβλίο, τίτλος βιβλίου, η ώρα
1: του θερισμού. Λες να το επόμενο. Ο θερισμός.
0: Πάντως ναι, κάπως μου κάνει ως
1: τίτλος. Κάπως ποιητικός.
0: Ναι.
1: Κάπως ποιητικός.
0: Η ώρα του θερισμού, να θερίσουμε τους κόπους. Δηλαδή να δρέψουμε τους κόπους.
1: Δεν πρόλαβα να το βρω. Σε ελίτη κάτι μου έφερε.
0: Η ώρα του θερισμού.
1: Θα το ψάξω μετά.
0: Η ώρα του θερισμού. Δηλαδή να θερίσουμε τι ακριβώς. Θέλω να μου το εξηγήσεις αυτό.
1: Τους καρπούς του βιβλίου, ξέρω εγώ.
0: Τους καρπούς των προσπαθειών.
1: Τους καρπούς των προσπαθειών. Ναι. Συγκέντρωση κέντρο αριστερά.
0: Ναι. Εκεί είναι που έρχεται ο άλλος και λέει θυμίσου το 15, κατάλαβες. Σου λέει θυμίσου το 15.
1: Εσύ που μου λες, όχι, ότι δεν θέλω να θυμηθώ.
0: Όχι. Γι' αυτό λέω, έρχεται ο δεύτερος και λέει, ναι, κατάλαβες.
1: Γιατί άναψαν αμέσως φωτιές μεταξύ του Πασόκ και του. Γιατί εμείς τα λέμε ότι η μάχη.
0: Μάλλον,
1: ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία των επόμενων εκλογών θα είναι η μάχη για τη δεύτερη θέση. Και μας λένε πολλές φορές οι συνομιλητές μας, αυτή είναι η επιλογή του Μέγαρου Μαξίμου. Από το Πασόκ συνήθως το λένε αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Εντάξει, να σου πω, ξέχασε ο κύριος Ανδρουλάκης κάτι λογαριασμού στο εξωτερικό να δηλώσει. Ο λογιστής όμως θα μπερδεύει.
1: Ναι,
0: κοίταξε και εμένα ο μπαγάς ο λογιστής, άρε Κώστα, αν ακούς καλημέρα. Ο μπαγάς σας πήγε να κάνει κάτι λάθη, τον πρόλαβα όμως εγώ.
1: Μπορεί να το ξέχασω.
0: Τον πρόλαβα, του φύγα στη γωνία. Εντάξει.
1: Μπορεί.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Και τα λάθη, έχει... τα λάθη είναι ανθρώπινα. Είναι ναι. Γεγονός. Τα λάθη είναι ανθρώπινα. Όχι, εγώ το εννοώ αυτό.
1: Μπορεί να συμβεί. Εγώ...
0: Το εννοώ. Ναι. Είπα, δεν το λέω ναι. Για πλάκα ούτε ηρωνικά. Και
1: γιατί άμα κάθε χρόνο δημοσιοποιείται το πόθεν έσκεις, πιο πολύ θόρυβο
0: μετά,
1: δημιουργεί.
0: Μετά πότε θα τα κρύψεις. Ένα χρόνο υπάρχει.
1: Πιο σκοπότα. Πολύ θόρυβο δημιουργεί η απουσία των συγκεκριμένων λογαριασμών παρά να έχουμε μια επανάληψη ότι υπάρχουν.
0: Λοιπόν, μου είπες για την ώρα του θερισμού, δεν μου είπες ότι το κόμμα θα γίνει τον Ιούνιο.
1: Στο παιδί μου, δεν σου
0: αρέσει. Α, Τζον, δεν σε προσέχει. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Άννα Σημέλη και τίτλους ειδήσεων. Έλα, Άννα Σημέλη, σ' ακούμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο Κηφισός, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, αυξημένη κίνηση σε Κηφισίες, Κατεχάκη και Αττική Οδό. 8 άτομα συνελήφθησαν για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Βρέθηκε στην κατοχή τους ηλία και βαρύς οπλισμός. Από μία κλωστή κρέμεται η κεχηρία στη Μέση Ανατολή. Κατέρωθεν απειλές. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια και απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Από την πλευρά της η Τεχεράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Πρώτη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς. Σε επιφυλακή διεθνώς οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για τον Χανταϊό. Στον ανακριτή Ηρακλείου σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του. Στις 10 από την ΕΡΤ1 ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε, Tech News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρες, πολλές και μεγάλες σε όλες και όλους.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
0: Η Μαρία Γεωργίου στο άλλο και απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, τον οποίο θα παρακαλέσουμε να μας δείξει στην οθόνη τι παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ψωμιάδη.
1: Ήρα Πανανίδου, όση ώρα βλέπεις εσύ, Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές.
0: Και η, ναι, τα κορίτσια, η Γιάννα Αρφάνη, η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Και βεβαίως εσείς στη συντροφιά μας, με δύο επιλογές επικοινωνίας μαζί μας, μπείτε στην παρέα μας. Ο πρώτος είναι μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση. Air News Radio, δύο λέξεις. Air News μία, Radio η άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος, πληκτρολογείς πρωινές διαδρομές στο Facebook, μπαίνεις στη σελίδα μας. Και μέσω Messenger μπορείς να μας στείλεις το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σου, ό,τι επιθυμείς. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο. Στέφανε, περί Eurovision θα σου απαντήσω περί ορέξεως ουδής λόγος. Εντάξει, ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του και να τη διατυπώνει όπως εσύ. Καλή σου μέρα, καλή δύναμη. Τώρα, ποιο είναι το κέρδος από την συμμετοχή μιας χώρας στην Eurovision, νομίζω έχει αποδειχθεί κατά καιρούς. Καταρχάς, υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο τουριστικό κέρδος, να το πούμε έτσι, παλαιόθεν, αλλά βέβαια και μία προβολή της χώρας και των καλλιτεχνών, που κάθε άλλο παρά βλάφτη, θα έλεγε κανείς.
1: Και ένα κοινό που αγαπά την Eurovision, το οποίο δεν είναι καθόλου μικρό.
0: Ένα τεράστιο κοινό, το οποίο λατρεύει την Eurovision.
1: Δεν είναι καθόλου μικρό.
0: Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά τον Αβραμ, να στείλουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Ευχαριστούμε πολύ για τα αυτοκολλητάκια. Εύχεται καλή επιτυχία στον Ακύλα και στην ελληνική αποστολή σήμερα στα ημιτελικά. Μακάρι να πάμε καλά.
1: Να σας πω την πεντάδα των στοιχημάτων.
0: Για πες.
1: Πρώτη είναι η Φιλανδία, δεύτερη η Ελλάδα. Ελάτε. Τρίτη η Δανία, τέταρτη η Γαλλία, πέμπτη η Αυστραλία.
0: Με τα μεγαθύρια. Καλημέρα στον κύριο Ανδρέα, το φίλο μας, ο οποίος εύχεται χρόνια πολλά στους πυροσβέστες μας. Ο κύριος Γκάρναβος, καλά λέω,
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος ο Θήμιου είναι εδώ με τις υπέροχες φωτογραφίες του από την Ηλιόλου στη Καβάλα.
1: Κάθε πρωί μας στέλνει φωτογραφίες και πολύ μας αρέσει, λοιπόν.
0: Κωνσταντίνος ο Καραγιάννης, που λέει: υπάρχουν και νέοι που τώρα μεγαλώνουν και δεν έχουν ακούσει καν για Βαρουφάκη. Η ιστορία πρέπει να είναι πάντα φρέσκια για να μην γίνονται εθνικές τραγωδίες. Τι είναι το πρόβλημά σας, κύριε Αδαμόπουλε, μου λέει ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Βρε Κωνσταντίνε μου, ότι λέμε τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, εντάξει, δεν σου λέω καλό είναι να εμπεδώνουμε και να μην έχουμε κοντή μνήμη, αλλά ξέρεις, καμιά φορά όταν τα πράγματα παρουσιάζονται με έναν τρόπο ο οποίος περισσότερο υποψίεσαι γύρι παρά, πώς το πω τώρα, αποτελεσματικά μπορεί να δράσει σε πολιτικό πεδίο, δεν ξέρω κατά πόσο το ισοζύγιο είναι θετικό. Εγώ τώρα λέω, εγώ μπορώ να κάνω λάθος, αν κάνω λάθος ζητώ συγγνώμη. Δεν θέλω να ακυρώσω σε καμία περίπτωση τη δουλειά των συναδέλφων. Έχουν γράψει βιβλίο.
1: Βέβαια. Έχει πάει πολύ καλά.
0: Αλλά αυτά τα οποία. Ναι, ούτε μπορώ να πω ότι δεν βγαίνουν κάποιες πτυχές, ας πούμε, που δεν γνωρίζαμε. Είναι αλήθεια. Στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ.
1: Δηλαδή, όταν ο Ζάκλον Τιούγκερ σου λέει: κάναμε λάθος που δεν ελέγξαμε την κυβέρνηση Καραμαλή, δεν έχει το δικό του χρωστό.
0: Όχι, δεν είπα κάναμε λάθος. Είπε: μας κορόιδεψε η κυβέρνηση. Για να τα λέμε κι αυτά έτσι.
1: Κάναμε λάθος που δεν ήμασταν αυστηροί από τότε.
0: Επειδή είναι αλήθεια ότι ο πρώην πρωθυπουργός και ο Καραμαλής πέρασε και εκείνος ένα διάστημα, δεν ξέρω αν λέγεται πολιτική ηρεμία, θα έλεγα, όπως έλεγε ο Αντώνης Σαμάρας, πολιτική σιωπή. Δηλαδή. Κάναμε να ακούσουμε τη φωνούλα του κάτι χρόνια.
1: Και ουσιαστικά κλωτσούσε το τενεκεδάκι στον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος εξελέγει με το σύνθημα.
0: Και την μπάλα στην εξέδρα.
1: Τα λεφτά υπάρχουν, αλλά ουσιαστικά μας έκανε να πιστέψουμε ότι έφταιγε ότι τα λεφτά υπάρχουν.
0: Ναι. Λοιπόν. Βέβαια τα τελευταία.
1: Όχι, πως δεν ήταν πρόβλημα το ότι τα λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα.
0: Τα τελευταία χρόνια βέβαια έχει πάρει φόρα. Είναι εξής, είναι κάτι, μου θυμίζει όπως τα γκαζοζέν, τα παλιά τα αυτοκίνητα που ξέρεις που όταν παίρνανε φόρα, δεν τα σταμάταγε τίποτα.
1: Μόνο,
0: όχι, δεν θέλω να κάνω τέτοια συγκρίση, για όνομα του Θεού. Απλά θέλω να πω ότι οι πολιτικοί όταν αρχίσουν να ξαναμιλάνε μετά από ένα μεγάλο διάστημα σιωπής, δεν τους σταματάει τίποτα.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα αυτό. Λοιπόν, αλλά επ' αυτού απαντήσεις δεν έχει δώσει όμως.
1: Όχι,
0: δηλαδή επί των θεμάτων που σχετίζονται με τα στοιχεία που δίναμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα ελλείμματα που οδήγησαν στα διέξοδα και στη συνέχεια στα μνημόνια και τα ρέστα.
1: Και τώρα ας μην το πάω ακόμη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τον ακούω που είναι λαλίστα του ο κ. Καραμαλής σας και την κριτική του και πολύ καλά κάνει ένας πρώην πρωθυπουργός.
0: Πρέπει να μιλάει.
1: Είναι έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Σε διάφορες εκδηλώσεις, οποίες συμμετέχει, αλλά βλέπω ότι δεν θέλει να πει τα ίδια στο συνέδριο του κόμματός του.
0: Είναι άλλη λογική. Σου λέει να πάω. Κάτσε, Μαρία, τώρα, συγγνώμη.
1: Μα τα συνέδρια δεν είναι για να πει και να ασκεί την κριτική.
0: Δηλαδή,
1: σου.
0: Κάτσε. Έχουμε εμεί μια διαφορά, έτσι.
1: Ναι. Πού θέλει να τη λύσουμε.
0: Και επειδή είμαστε, περίμενα, σου πω. Ναι. Και επειδή είμαστε συνάδελφοι, α πούμε, και συνεργάτε κλπ. Κάνει εσύ. Κάνεις τη γιορτή, έλα και εσύ.
1: Ναι.
0: Θα έρθω εγώ τώρα στο σπίτι να σου μεταφέρω τη διαφορά ή θα καταπιώ τη γλώσσα μου και θα μείνω μουγκός. Δεν γίνεται.
1: Όχι, γιατί δεν μου το θέτει σωστά. Έχουμε μια διαφορά. Θα σου πω, έλα να συζητήσουμε. Ναι. Έλα
0: στο σπίτι γιορτή,
1: μου, στο
0: γιορτή.
1: Σου. Μην έρθω
0: στη γιορτή. Στη γιορτή. Μα γιατί εδώ
1: δεν
0: μιλάμε.
1: Γιορτή.
0: Τι είναι, ζύμωση.
1: Όταν γυρίζω γύρω-γύρω. Όταν γυρίζω γύρω-γύρω και λέω διάφορα για σένα είναι καλύτερο. Από το να έρθω να στα πω.
0: Πότε
1: και στη γιορτή να έρθω να στα πω.
0: Και στη γιορτή. Τι να σου πω,
1: θα στη χαλάσω.
0: Εγώ θα σε πέταγα έξω. Πάντως. Λέω.
1: Φοβάται θα το πετάξω.
0: Όχι, έτσι. Ούτε κατά διάνοια. Διότι.
1: Τότε τι μου λέει.
0: Είναι... Όχι, σου λέω εγώ τι θα έκανα.
1: Εσύ τι θα έκανες, ναι, αλλά δεν είσαι και πρόεδρος κόμματος.
0: Σωστό. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο και πάλι καλημέρα στο Γιώργο το Θήμιου. Είπαμε πάλι, ο Γιώργος μας στέλνει τα καλά του τα λόγια. Καλημέρα στο Βασίλη τον Καραγιάννη. Στην Ελλάδα λατρεύουμε το Eurovision, σε δικαιώνει. Καλή επιτυχία στον Ακύλα, εύχεται. Ο Φίλης ο Κουματζίδης μας στέλνει το μήνυμά του από την Ορεστιάδα. Μας λέει πάρα πολύ καλά λόγια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Έχουμε κι άλλα. Καλημέρα στο Στέφανο. Ακούστε, λέει, πάλι το διάγγελμα που έβγαλε ο Καραμαλής στο Σεπτέμβριο του 9 για τις πρόεδρες εκλογές. Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι ακούσα έναν πρωθυπουργό που κυβερνούσε από το 2004.
1: Μα.
0: Λέει.
1: Το είπαμε ότι ο λόγος για τον οποίο πήγε η τότε κυβέρνηση στις εκλογές ήταν ο σωστός λόγος. Γιατί επεσήμανα, χτυπούσε τότε το καμπανάκι για την οικονομία, αλλά ήταν αργά.
0: Ο Αβραάμ συμφωνεί με όλα όσα λέμε και για την τουριστική προβολή της χώρας μέσω του Eurovision και για τα 12 χρόνια πολιτικής σιωπής του Κώστα Καραμαλή. Καλά να είναι.
1: Εγώ...
0: Λοιπόν, κάτσε να πούμε μερικές καλημέρες,
1: ναι,
0: ακόμα.
1: Ναι,
0: σε
1: γιατί
0: φίλες,
1: έχουμε πολλές
0: σε φίλους, θα... ναι, που μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Συγκεντρώνουν και γκρινιάζουν και έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Λοιπόν, καλημέρα Σπυριδούλα μας, Σπυριδούλα Ναπιώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια και για τις καλημέρες σου. Την Ποθητή τη Βάλβη, η οποία μας λέει σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Επιφάνιος και μας στέλνει μια πολύ ωραία εικόνα από το ακροτήρι της Σαντορίνης, όπου έγινε χθες ο Εσπερινός προς τιμήν του, έτσι. Ευχαριστούμε, Ποθητή.
1: Είναι επιφάνιο, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Στο ακροτήρι.
0: Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα, καρδιά μεγάλη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Νίκο τον Γκαλία, επίσης καρδιές. Καταπληκτικές φωτογραφίες από τα Τρίκαλα. Αχ, μας φτιάχνουν πάντα τη διάθεση. Και ο Αλέξανδρος, εδώ πάντα, ο Μουκλής με το στίγμα της ημέρας. Να σου δώσω το στίγμα της ημέρας πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι, το περιμένουμε, όχι απλά να με ρωτήσεις αν θα μου το δώσεις.
0: Καλημέρα και στον Νίκο από την Καρδίτσα. Λοιπόν, πάμε το στίγμα της ημέρας. Ο Αλέξανδρος λέει 1-1. Κάτσε, είναι και, είναι και μεγάλο. Κανένα σημείο σύγκλησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Συνεχίζει το αποκλεισμό των στενών του Ορμούς με τεράστιες επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Η Αμερική αποδεσμεύει 53,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εκτελούσαν επιχειρήσεις κατά του Ιράν από μυστικές βάσεις στο Ιράκ.
1: Mm-hmm.
0: Σενάρια για πρόωρες εκλογές κυκλοφορούν ενώ η κυβέρνηση επιμένει στο Μάρτιο του 2027. Είδες θες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ξεκαθάρισε.
1: Ναι.
0: Δημοσκόπηση Άλκο, πρώτη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου με 22,8, δεύτερο το Πασόκ με 12,2. Η ακρίβεια συνεχίζει να δυσκολεύει τα ελληνικά νοικοκυριά και απαιτούνται γενναίες επεμβάσεις από την κυβέρνηση. Χανταϊός. Σε 19 χώρες υπάρχει συναγερμός για τον ιό, παρότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Στην Κρήτη την πέταξε έξω από το αυτοκίνητο και μετά γύρισε και τη χτύπησε με το αυτοκίνητο.
1: Είναι ασύλληπτο γιατί βλέπουμε και βίντεο, βλέπουμε το φως στη δημοσιότητα.
0: Και σύμφωνα με τη μεγάλη κόρη, είναι ανατριχιαστικά αυτά που βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Στους 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, όντως.
1: Βέβαια.
0: Θα
1: έχουμε ψηλές θερμοκρασίες στην Κρήτη, νομίζω θα φτάσει και τους 33 βαθμούς.
0: Ναι, αυτό βλέπω στο τελευταίο δελτίο πρόγνωσης, αυξημένες για την εποχή θερμοκρασίες. Βέβαια και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Εδώ στην Αττική μέχρι 29 βαθμούς εγώ βλέπω για σήμερα και στη Θεσσαλονίκη μέχρι 28. Αλλά γενικά, όντως καλά λες, υπάρχουν περιοχές όπως στην Ανατολική Στερεά και στην Κρήτη που η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 και τους 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Νομίζω από αύριο επιστρέφει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή, δηλαδή γύρω στους 24 με 25 βαθμούς. Είναι εντυπωσιακό πάντως μέσα σε 10 ημέρες η διαφορά. Αναφέρομαι στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο που είχαμε χιόνια στα ορεινά. Η μεγάλη διαφορά της θερμοκρασίας.
0: Αυτή την ώρα, Αγία Παρασκευή 20 βαθμοί, Αθήνα κέντρο 20. Πειραιάς ομοίως, 20 βαθμοί Κελσίου, Θεσσαλονίκη 19 βαθμοί Κελσίου.
1: Α, το πρωί 6 ώρα που ήμουν στο αυτοκίνητο, 19 βαθμούς είχε.
0: Ναι. Λοιπόν, κίνηση.
1: Κίνηση έχουμε πολύ. Έχουμε πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Έχουμε και στα δύο ρεύματα. Ξεκινώ όπως πάντα από τον Κηφισό και την Αττική Οδό. Στον Κηφισό το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στο ρεύμα προς τον Πειραιά, το ρεύμα καθόδου. Ξεκινάει από την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι το Εγάλαιο. Στο ρεύμα ανόδου ξεκινάει από το Εγάλαιο και φτάνει μέχρι τη Λένορμαν, είναι καλύτερη εικόνα. Στην Αττική Οδό έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Ξεκινά από τα Άνω Λιώσια και φτάνει μέχρι και την Πλακεντίας περίπου. Πολύ κίνηση. Την Πλακεντίας έχουμε όμως και στα δύο ρεύματα. Και στο ρεύμα. Στο ρεύμα καθόδου όμως αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα. Ξεκινάει από το Χαλάνδρι και φτάνει μέχρι το Ψυχικό και μετά έχουμε πάλι στη διασταύρωση με Πανόρμου. Μεσογείων με κίνηση, ιδιαίτερα στο σταθμό του μετρό, στο Χολαργό, μέχρι και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Οι δρόμοι στο κέντρο. Έχει κίνηση στην Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα. Ναι. Έχει στην Κατεχάκη, στην Αρδιτού και την Ηλιουπόλεως και η Βουλιαγμένης έχει κίνηση. Και την Βάρη Σκοροπίου βλέπω αυτή την ώρα ότι έχει κίνηση. Συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα και η Παραλιακή είναι ένα κόκκινο, ένα υπαίθριο πάρκινγκ το οποίο ξεκινάει. Είναι κάποια έργα που γίνονται εκεί. Ναι. Και είναι μπλοκαρισμένη κάθε πρωί. Ξεκινάει από το Ελληνικό. Και φτάνει μέχρι και τον Πειραιά. Κουράγιο, στο ρεύμα προς Πειραιά. Υπομονή.
0: Κουράγιο και υπομονή. Βλέπω τώρα, είναι καλεσμένο στα παιδιά συνδέσεις στον Κώστατο Παχλημίτσο και την Κατερίνα τη Δούκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτου, κ. Μιχάλης Σοχοίδης. Και έχουν βάλει ένα τίτλο. Δεν μπορούμε να ακούσουμε. Όχι. Στην Κρήτη λέει υπάρχει μία υπερβολή με την οπλοχρησία.
1: Μόνο.
0: Μία υπερβολή.
1: Μία. Δύο-τρεις υπάρχουν.
0: Το λέει ο άνθρωπος κομψά προφανώς.
1: Ναι, γιατί είναι και Υπουργός Προστασίας του Πολίτου.
0: Μία υπερβολή. Μη σου πω και δύο.
1: Και δύο και τρεις.
0: Λέω.
1: Και τέσσερα παιδιά.
0: Λοιπόν, ναι. Πάμε πρώτα σελίδα εφημερίδων, αφού θυμηθούμε πρώτα που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Ξεκινάμε. Καθημερινή έχει κύριο τίτλο «Κόφτε στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού». Θα μιλήσουμε για λίγο. Μάλλον σε λίγο για το θέμα αυτό.
1: Γιατί είναι το θέμα που κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα και έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον.
0: «Κόφτε στο Airbnb λοιπόν με το νέο χωροταξικό του τουρισμού». Οι ακροατές που είχατε συντονιστεί νωρίτερα, φαντάζομαι, ακούσατε το πολύ ενδιαφέρον και αναλυτικό ρεπορτάζ που είχαν τα παιδιά νωρίτερα εδώ, στο Earth News Radio.
1: Την Κατερίνα Τη Χριστοφιλίδου είχαν, που ήταν αρκετά αναλυτική.
0: Οι κόφτες θα ενεργοποιούνται, γράφει Καθημερινή, ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Επίσης διαβάζουμε. Ένταση μεταξύ Αθηνίνας και Κιέβου λόγω του ντρόουν, ενημέρωση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών υπό έρευνα τα δεδομένα του. Ακόμη, ανανεώθηκε η φοιτεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για δύο ακόμα χρόνια από Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκη.
1: Όχι για πέντε όμως που ζητούσε η κυρία Κοβέση, για δύο.
0: Για δύο.
1: Έχει ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως. Στα αζήτητα η θαλαμιγός του Ωνάση.
1: Ήθελα να σου προτείνω αν έχεις οικονομίες, μήπως.
0: Ναι.
1: Να αγοράσουμε.
0: Κοίτα, είναι τιμή ευκαιρίας. Από τα 90 εκατομμύρια έχει πέσει, λέει, στα 52.
1: Πάμε, φίλε μου, να κάνουμε μια επένδυση.
0: Ναι. Μια πραγματικά εντυπωσιακή φωτογραφία από την Θαλαμιγό. Αυτό το μνημείο, έτσι. Είναι ένα έτσι, ιστορικό μνημείο, το λες. Ναι, Θαλαμιγό, η οποία μένει στα ζήτητα παρά το γεγονός ότι έπεσε τόσο πολύ τιμή. Τι είναι 52 ψωρό εκατομμύρια τώρα. Ναι, και για το νέο κόμμα Τσίπρας τώρα είναι η ώρα και δεκάδες βουλευτές των εργατικών ζητούν παρέτηση Στάρμερ.
1: Να διαβάσω και ένα θέμα από το οικονομικό ανθρώπινο της Καθημερινής, έχει το δικό του ενδιαφέρον. Νέες εξίσεις στα τρόφιμα βλέπει η Moody's.
0: Μάλιστα, εντάξει. Okay.
1: Πρόκειται για ανάλυση και μάλιστα αναφέρεται από το Σεπτέμβριο νέες αυξήσεις. Ναι. Δηλαδή μέχρι το.
0: Άσε, έχουμε προλάβει, τις έχουμε δει εμείς. Δεν χρειάζεται να μας
1: πει. Φαντάσου κι άλλες.
0: Τις έχουμε δει εμείς. Επίσης, μια είδηση σημαντική και να το πούμε, νομίζω είναι σχεδόν σε όλα τα πρωτοσέλιδα. Στη Γερμανία, σε κέντρο αποκατάστασης, ο Γιώργος Μιλωνάκης βγήκε από την Αττική από χτες. Ήταν από τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας. Ολόψυχα οι ευχές όλων, νομίζω, φίλων και αντιπάλων, είναι μαζί του. Ο άνθρωπος δίνει μια τεράστια μάχη. Από εδώ και πέρα ξεκινάει ο δεύτερος γύρος αυτής της μάχης. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Όσο το δυνατό καλύτερα, οι ευχές όλων είναι μαζί του.
1: Βέβαια. Και στον ίδιο και στην οικογένειά
0: του. Και στην οικογένειά του,
1: βέβαια.
0: Περνάει, ανεβαίνει Γολγοθά μεγάλο.
1: Ανεβαίνει Γολγοθά, ναι. Το θέμα του νέου χωροταξιακού σχεδιασμού είναι και στα νέα πρωτοθέμα. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό? Κόφτες και κίνητρα. Είναι ο τίτλος από την εφημερίδα. Ακόμη, ελληνική δικαιοσύνη 2026. Κουβάδες, σοβάδες, καλώδια, καρότσια. Είναι μια αποκαλυπτική, όπως διαβάζω στην εφημερίδα, αυτοψία των νέων. Ευρωεισαγγελής. Η Αθήνα τεντώνει το σκηνή με Κοβέση. Και πόθεν έσχες, αδυναμία σε ακίνητα, μετρητά και ομόλογα.
0: Η εφημερίδα απογευματινή έχει κύριο τίτλο «Νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία». Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό? Και εδώ πρώτο θέμα το νομοσχέδιο συγκεκριμένο. Ανάπτυξη με αυστηρούς όρους και σεβασμό στο περιβάλλον. 5 καθαρές ζώνες για ποιοτικές επενδύσεις και βιωσιμότητα. Επίσης διαβάζουμε κρίσιμο φθινόπωρο. Δημοσκοπήσεις και ακρίβεια θα ορίσουν τον χρόνο των εκλογών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν ναυάγιο πάλι πριν από την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα και η αμφίπολη εκ των έσω για πρώτη φορά. Οι επόμενες εργασίες στον Τίμβο Καστά και η απόδοση στο κοινό το 2028 είναι τουλάχιστον εντυπωσιακά τα ευρήματα, έτσι όπως τα βλέπουμε στις φωτογραφίες.
1: Εφημερίδα των Συντακτών. Διχασμένη η Ευρώπη για το Απαρτχάιντ. Κυρώσεις χάδι των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους βίαιους Ισραηλινούς επικούς. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα. Φοιτητικές εκλογές 2026. Πώς θα ψηφίσει η γενιά του TikTok. Αλέξης Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα, και ειδικό χωροταξικό τουρισμού, περιορισμοί για τους μικρούς, πεδίο για τους μεγάλους.
0: Νομίζω, σε ό,τι αφορά τις φοιτητικές εκλογές, ότι πια δεν απασχολούν κανέναν, δεν ενδιαφέρουν κανέναν και δεν ξέρω πόσους αφορούν. Γιατί
1: και
0: ενδιαφέρουν όλο και λίγο.
1: Ναι. Από τη συμμετοχή, βέβαια.
0: Διότι. Εντάξει. Νομίζω ότι η όποια προβολή στην καθημερινότητα των φοιτητών. Δεν είναι
1: και
0: σχεδόν
1: ανύπαρκτη. Όσο δεν καταφέρουν να έχουν και ένα ενιαίο όργανο, μια ενιαία φωνή, με την αναλογικότητα που προκύπτει από τις εκλογές, καταλαβαίνεις ότι αποδυναμώνεται.
0: Νομίζω 2-3 κόμματα ενδιαφέρει και 2 πρωτοσέλιδα.
1: Ακριβώς.
0: Τίποτα άλλο. Ελεύθερος Τύπος κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Οι νέοι όροι δόμησης σε τουριστικές περιοχές. Τι προβλέπει το αυστηρό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο». Αυξάνεται από 4 στα 8 στρέμματα η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για χτίσιμο τουριστικών ακινήτων σε εκτός σχεδίου οικόπεδα. Στα 12 στρέμματα η αρτιότητα σε ανεπτυγμένες περιοχές και στα 16 στρέμματα σε 18 δημοτικές ενότητες σε Κέρκυρα, Κρήτη, Πιερία, Μύκονο, Σαντορίνη και Ζάκυνθο. Όρια για τις κλίνες σε ξενοδοχεία, καμία παρέμβαση στα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Και ακόμη διαβάζουμε, τέλος στα σενάρια για προώρες εκλογές από το Μαξίμου και 2.576 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. 22 προκηρύξεως, αρχές του καλοκαιριού, γράφει η εφημερίδα.
1: Αναμφίβολα είναι το πρωταγωνιστικό, το θέμα το οποίο πρωταγωνιστεί στα πρωτοσέλιδα. Εγώ όμως θα πάω στο ριζοσπάστη. Από τον Εύρο έως την Κρήτη να κλείσουν οι βάσεις, καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Το δεύτερο θέμα είναι οι αυριανές φοιτητικές εκλογές. Αύριο οι φοιτητές παίρνουν θέση για δωρεάν σπουδές, πτυχία με αξία, ζωή με δικαιώματα.
0: Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν πόθεν έσχες. Ώρα να ανασχεδιαστεί εκβάθρον ή να καταργηθεί, γράφει η εφημερίδα. Και ακόμη αλυτρωτικό παραλήρημα, ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων ζητά ενοποίηση της Μακεδονίας. Ακραία πρόκληση Μίτσκοσκι σε εκδήλωση στην Αλβανία. Νέο σόου με τον ήλιο της Βεργίνας. Επίσης διαβάζουμε Αττική τεράστιες αυξήσεις ως 81% στα ενίκια γραφείων την τελευταία δεκαετία.
1: Μάλιστα. Εφημερίδα Κόντρα. Έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τσίπρα. Ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό.
0: Αυτός είναι ο τίτλος. Ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό.
1: Και φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα από τη χθεσινή εκδήλωση να χαιρετά. Να χαιρετά τον κόσμο.
0: Με κάποια
1: λουλούδια. Κάποια λουλούδια. Δύο κόκκινα τριαντάφυλλα και ένα ρόζ.
0: Δεν είναι κόκκινο. Είναι, συγγνώμη τώρα που το λέω. Όχι. Είναι πανέμορφα. Αυτό. Ναι. Αλλά το χρώμα είναι αυτό που έλεγε η Μυραράκη πορφυροδοκόκκινο. Θυμάσαι που το έλεγε.
1: Επειδή δεν μπορώ να το πω, το.
0: Ναι, αυτό.
1: Το προσπερνώ.
0: Το λέω απλά. Γιατί προφανώς είναι. Είναι τώρα πέρα
1: λουλούδια
0: από καλά. Μπορεί από ακύπο. Είναι από αυλή. Δεν είναι.
1: Είναι όμορφα.
0: Αυτό. Εντάξει, άρα είναι λουλούδια καρδιά αυτά που του δίνουν οι.
1: Είναι μια ωραία εικόνα. Όπως και να το κάνεις. Λοιπόν, να. Εσύ στην εφημερίδα, ναι. Εγώ στην εφημερίδα Εστία, εσύ.
0: Εγώ στην εφημερίδα Εστία. Η εξάρτηση της πολιτικής τάξεως από τις συστημικές τράπεζες είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Με δανεισμό ρεκόρ, μερικές σκέψεις προκύπτουν από την ανάγνωση των δηλώσεων περιουσιακής καταστάσεως των βουλευτών και υπουργών για τη χρήση του 2024.
1: Μάλιστα. Θυμάσαι που σου λέγα χτίσω ότι αμέσως μετά την εκδήλωση άρχισαν να ανταλλάσσουν ανακοινώσεις Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα.
1: Και ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και ΣΥΡΙΖΑ. Και ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, στο μανιφέστο ο τίτλος είναι «Στα μαρμαρένα αλόνια, ο άχαστος και ο θυμωμένος». Φωτογραφίες του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλιά.
0: 8:51 πρώτα λεπτά η ώρα. Για πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Ευθύμιο Μπακογιάννη, Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος. Νομίζω έναν από τους καθήλυν αρμόδιους.
1: Βέβαια.
0: Για να μας εξηγήσει για αυτό το θέμα που είναι πρωτοσέλιδο και κυρίαρχο στις περισσότερες εφημερίδες σήμερα. Έχει να κάνει με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, το νέο χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό, τα βασικά του σημεία, τι προβλέπει και τις βασικές αλλαγές. Κύριε Μπακογιάννη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Θα θέλαμε όσο το δυνατό πιο ευσύνοπτα και επιγραμματικά να μας πείτε ποιες είναι οι βασικότερες αλλαγές.
3: Ωραία. Καταρχήν να σας πω ότι το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο είναι ένα εθνικό σχέδιο, άρα αφορά όλη τη χώρα και κανονίζει, καθορίζει κανόνες με τους οποίους μπορεί να αναπτύσσεται ο τουρισμός. Άρα δηλαδή έχουμε ενιαίους και διαφανείς κανόνες για τις νέες τουριστικές επενδύσεις, έχουμε οργάνωση στην ανάπτυξη των ξενοδοχείων και των άλλων τουριστικών υποδομών, προστασία στις περιοχές που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις και που, όπως είπατε και εσείς και διαβάζετε στα πρωτοσέλιδα, έχουμε 18 δημοτικές ενότητες οι οποίες είναι σε αυτή την περίπτωση, όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Χερσόνησο, κάποιες περιοχές στην Κρήτη, στη Ρόδο. Επομένως, εκεί έχουμε αυξημένα μέτρα που θα σας τα εξηγήσω και έχουμε και ειδική προστασία στα νησιά, στις ευαίσθητες περιοχές, στους αρχαιολογικούς χώρους, στις περιοχές Natura κτλ. Άρα, με βάση το χωροταξικό πλέον, έχουμε 5 κατηγορίες με τις οποίες οργανώνεται η χώρα. Είναι οι περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης, αυτές οι λεγόμενες κόκκινες περιοχές, στις οποίες πλέον η αρτιότητα από τα 4 στρέμματα ή ανάλογα αν είχαν κάποιο ειδικό προεδρικό διάταγμα, μπορεί να ήταν και 6, πηγαίνει στα 16. Άρα κάποιος για να χτίσει μια ξενοδοχειακή μονάδα πλέον θα χρειάζεται 16 στρέμματα.
1: Γίνεται επίσης, πιο δύσκολο, για να το κάνουμε κατανοητό, γίνεται πιο δύσκολο να χτίσει.
3: Χρειάζεται περισσότερα στρέμματα και επίσης μπορείς να χτίσεις μικρότερα ξενοδοχεία, δηλαδή μέχρι 100 κλίνες, δηλαδή μέχρι 50 δωμάτια.
0: Παραθυράκια υπάρχουν δωμάτια. Εδώ, υπάρχουν παραθυράκια εδώ, γιατί πολλοί λένε ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.
3: Όχι, το μόνο που θα μπορούσε κάποιος να πει, γιατί δεν θα θέλαμε κάποια επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν ξεκινήσει, έχουν καταθέσει οικοδομικές άδειες και έχουν πάρει πληρότητα περιβαλλοντικής αδειοδότησης, δηλαδή οι άνθρωποι έχουν αγοράσει, έχουν εξοδέψει να κάνουν τις μελέτες, έχουν υποβάλει στις αρμόδιες υπηρεσίες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και έχουν πάρει την πληρότητα, δηλαδή είναι στα χέρια της διοίκησης η άδειά τους, σε αυτές τις περιπτώσεις αποφασίστηκε ότι μπορούν να συνεχίσουν με τις προηγούμενες διαδικασίες. Επειδή, όπως λέτε και εσείς πολλές φορές, έχουμε τις λεπτομέρειες, επίτηδες ανακοινώσαμε ότι από την ημερομηνία δημοσιοποίησης του σχεδίου, δηλαδή από χθες, κλειδώνει αυτή η ημερομηνία, άρα δεν μπορεί κάποιος να καταθέσει σήμερα θέλοντας να προλάβει τη διαδικασία της θεσμοθέτησης αυτής της κοινής υπουργικής απόφασης για τον τουρισμό.
0: Πάμε στα
3: άρα όποιος μέχρι χθες είχε υποβάλει μπαίνει στις ευεργετικές διατάξεις του προηγούμενου χωροταξικού σχεδίου. Σας έλεγα λοιπόν ότι έχουμε αυτές τις περιπτώσεις, έχουμε αναπτυγμένες περιοχές οι οποίες είναι λιγότερες κορεσμένες, εκεί η αρτιότητα πηγαίνει στα 12 στρέμματα και στις 350 κλίνες και από εκεί και πέρα όλη η υπόλοιπη χώρα κατατάσσεται σε αναπτυσσόμενες πρώιμης ανάπτυξης και περιοχές ενίσχυσης ειδικής ανάπτυξης που εκεί θέλουμε να ενισχύσουμε τον τουρισμό. Μιλάμε τώρα για περιοχές στην Ηπειρωτική Ελλάδα ή σε ορεινές περιοχές, όχι προφανώς στα νησιά και στα παραθαλάσσια μέτωπα, όπου εκεί δίνουμε κίνητρα για να μπορέσουν να γίνουν μονάδες τουριστικές, να ενισχυθεί η τοπική οικονομία και προφανώς να υπάρξει και μια εναλλακτική δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης όλη τη διάρκεια του χρόνου.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μπακογιάννη. Έκτροπα τύπου Μήλου. Όλοι ξέρουμε, έχουμε δει στο διαδίκτυο τι έχει συμβεί κλπ. Με αυτά τα εκτροματικά καταλήματα που επιχειρήθηκαν να χτιστούν Σαρακίνικο κλπ. Πώς αποτρέπονται?
3: Αποτρέπονται με δύο τρόπους. Το πρώτος, ειδικά στη Μήλο, έχουμε κάνει πλέον αναστολή οικοδομικών αδειών μέχρι να έχουμε τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό που κάνουμε τώρα στο νησί με το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο. Επίσης, ολοκληρώνουμε τα ειδικά και τοπικά πολεοδομικά σχέδια για όλο τον νησιωτικό χώρο και για όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα μέχρι τέλος Ιουνίου και θα τα θέσουμε σε διαβούλευση. Όπου έχει χρειαστεί και έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν αυτές οι μεγάλες πιέσεις, το Υπουργείο προβαίνει σε αναστολή οικοδομικών αδειών για να μην μας προλαβαίνουν αυτές οι καταστάσεις. Επίσης, το ειδικό χωροταξικό τώρα για τον τουρισμό βάζει αυτούς τους κανόνες. Για παράδειγμα, 25 μέτρα από
1: αυτό
3: την ακρογραμμή δεν μπορεί πλέον να γίνει καμία κατασκευή. Μόνο πρόσβαση στη θάλασσα για τα άτομα με αναπηρία, προφανώς γιατί θέλουμε να ενθαρρύνουμε και τη δυνατότητα τέτοιων αραμπών ειδικών που μπορούν τα άτομα με αναπηρία να μπαίνουν στη θάλασσα ή κάποιες μικρές κατασκευές κοινοφέλειας, μόνο αυτές πλέον θα επιτρέπονται.
1: Όπου έχουμε κατασκευές, όπου έχουμε κατασκευές.
3: Όπου υπάρχουν κατασκευές, αυτές θα εξεταστούν ως προς την νομιμότητά τους μαζί με την κλιματική υπηρεσία και όπου χρειάζεται θα επιβληθούν πρωτόκολλα κατεδάφισης ή πρωτόκολλα απομάκρυνσης.
0: Πιστεύετε ότι θα γίνει, μπορεί να γίνει αυτό, πιστεύετε, κύριε Παπαγιάννη?
3: Κοιτάξτε, ο μηχανισμός πλέον τον οποίο αναπτύσσουμε μαζί με ένα πολύ έξυπνο πρόγραμμα με δορυφορικές εικόνες θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε φωτογραφίες για όλη την Ελλάδα. Αυτές οι κατασκευές που δίνονταν, εάν έχουν αδειοδοτηθεί νόμιμα, προφανώς κάποιος όταν έχει νόμιμη οικοδομική άδεια έχει την νομιμότητα της διοικητικής πράξης που έχει βάλει, επομένως αυτός δεν μπορεί να θεωρείται ότι έχει μια ασφάλεια. Όλες οι υπόλοιπες κατασκευές οι οποίες είτε θεωρούνται προσωρινές είτε παίρνουν κάποια προσωρινή αδειοδότηση είτε από την κτηματική είτε από την ΕΤΑΔ, αυτές δεν θα συνεχίσουν να δίνονται πλέον. Μάλιστα. Με δεδομένο ότι πλέον υπάρχει αυτή η οριζόντια ρύθμιση για όλη την Ελλάδα, όπου μέχρι τα 25 μέτρα δεν μπορείς να κάνεις καμία τέτοια κατασκευή.
0: Στα δύο λεπτά που μας απομένουν θα μας πείτε τι γίνεται και με το Airbnb. Περιπτώσεις.
3: Ωραία, να σας πω
0: γιατί. Μπαίνουν όντως κόφτες όπως διαβάζουμε σήμερα.
3: Μπαίνουνε, είναι κατεύθυνση από το χωροταξικό. Πρώτα απ' όλα κάθε νέα οικοδομική άδεια σε κατοικίες οι οποίες γίνονται να μην μπορούν να μετατραπούν σε βραχυχρόνια μίσθωση. Επίσης έχει γίνει μια κατάταξη ανάλογα με τις περιοχές τις νησιωτικές που υπάρχει μια έντονη ανάγκη για ένα περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης λόγω του μεγάλου προβλήματος της στεγαστικής κρίσης της οποίας υπάρχει. Αυτά είναι κατευθύνσεις και θα συνοδευτούν με ρυθμίσεις αμέσως μετά την τεσλοθέτηση του χωροταξικού από τα αρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Άρα μαζί με τη θεσμοθέτηση του χωροταξικού είναι έτοιμο και μια δευτερογενής νομοθεσία αλλά και ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα βάλει ειδικούς αυστηρούς κανόνες και στο ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης.
0: Πάμε και με ένα πολιτικό σχόλιο για τον επίλογο. Υπάρχει μια κριτική σήμερα έντονη από τον αντιπολιτευόμενο τύπο ότι ουσιαστικά με τον ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό βάζεται περιορισμούς δόμησης στους μικρούς, σε μικρές τουριστικές μονάδες και ευνοείται τους πολύ μεγάλους, τους μεγάλους και τους πολύ μεγάλους. Τι απαντάτε σε αυτό?
3: Όπως σας είπα, το ότι αυξάνεις την αρτιότητα, αυτό είναι ένα περιβαλλοντικό μέτρο το οποίο βοηθάει να μην έχουμε διάσπαρτη δόμηση στον εξοαστικό χώρο και στο αγροτικό τοπίο. Μάλιστα. Εγώ αδυνατώ να καταλάβω εάν ένας ο οποίος θέλει να φτιάξει ένα ξενοδοχείο 50 δωματίων θεωρείται ότι είναι ένας μεγάλο επενδυτής. Ήδη δεχόμαστε μια πολύ μεγάλη κριτική από την Συνένωση των Ξενοδόχων ότι τα 50 ή τα 50 δωμάτια είναι ένας πολύ μικρός αριθμός. Σκεφτείτε εδώ και εσείς, 50 δωμάτια είναι ένα πολύ μικρό μπουτί ξενοδοχείο. Άρα προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί και ευνοεί τον μεγάλο επενδυτή. Ο μεγάλος επενδυτής θέλει να φτιάξει μεγάλο ξενοδοχείο το οποίο να είναι με 300 δωμάτια, 350 δωμάτια. Μιλάμε για μπουτίκ ξενοδοχεία τα οποία ταιριάζουν και με τη φυσιογνωμία και με την ταυτότητα και με τα χαρακτηριστικά πλέον των νησιών μας, των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων. Άρα ουσιαστικά αυτή η κριτική που δεχόμαστε, τουλάχιστον για αυτές τις αυξημένες, την αυξημένη αρτιότητα, θεωρώ ότι είναι λίγο άδικη. Προτίθως γιατί η βασική κατεύθυνση αυτού του χωροταξικού είναι να προστατεύσουμε την εκτός σχεδίου, τον εξοαστικό χώρο και να περιορίσουμε την εκτός σχεδίου δόμηση.
0: Από πότε σε εφαρμογή? Εφαρμογή από πότε?
3: Έχουμε δώσει 10 μέρες τη δυνατότητα για σχόλια επί της κοινής υπουργικής απόφασης γιατί μπορεί κάτι να έχει ενδεχομένως ξεφύγει ή να θέλαμε να ακούσουμε και κάποια τελικά σχόλια. Αμέσως μετά ακολουθεί Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας που είναι το Συμβούλιο Διαλόγου με όλους τους φορείς, Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Δεδομάτων και Αμφιβητήσεων και υπολογίζουμε ότι η ΚΙΑ θα έχει υπογραφεί περίπου στις 30 Ιουνίου και θα είναι άμεσης εφαρμογής.
0: Ευχαριστούμε.
3: Δηλαδή οι ρυθμίτες θα έχουν την επόμενη μέρα εφαρμογή.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
3: Έγινε.
0: Πάμε δελτίο. Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Κύριε Σεγγύρη, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό από τη Μεταμόρφωση και τη Νέα Φιναδέλφια έως και το Εγάλιο αλλά και στην Κηφισία σε μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Οι ελπίδες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξασθενούν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούς με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυσιπλοεία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσα τους 2 γυναίκες που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας με λία 200.000 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα, στις κατοίκων έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές, φυσίγκια, στοιχεία που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο που τελικά παραδόθηκαν. Αναμένεται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 κατηγορίες, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Μεγαλύτερη προστασία θα δίνεται σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη έντονη πίεση. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών. Στην Ολλανδία προσγειώθηκε τα ξημερώματα η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο που είχε πληγεί από Χανταϊό. Οι τελευταίοι αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν 3 νέα θετικά κρούσματα που συνδέονται με το θανατηφόρο ξέσπασμα. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό στον οποίο ο Ακύλας με τη σειρά Φέρτο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά και στείνει μια γέφυρα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας ανάμεσα σε Αθήνα και Αυστρία. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος, στη Φωνή της Ελλάδας.
2: Ο καιρός.
4: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, άνεμη νοτιοδυτική στο Αιώνιο, στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Earth News Radio 105,8.

0: Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Ναι, αλλά και στο τελικό, εγώ πιστεύω θα το φέρει. Το πιστεύω. Και νομίζω. Εντάξει, χωρίς να θέλω να ανεβάσω πάρα πολύ ψηλά τον πύχη των προσδοκιών.
2: Θα μας δώσει πεντάδα, λες.
1: 100%. Το λένε οι στοιχηματζοί. Να σου πω, οι μπούκιδες ξέρεις ότι δεν ρισκάρουν τα λεφτά τους να τα δώσουν έτσι.
2: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Ναι, οι μπούκιδες γενικά.
2: Είτε είναι Eurovision, είτε.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Ακύλα που ρίχνεται σήμερα.
2: 10 η ώρα, μην ξεχαστείτε. Ναι,
1: στη μάχη των ημιτελικών. Απόψε στις 10. Η πρόβα, που δεν ήταν ακριβώς πρόβα, ακούω χθες τα παιδιά που λέγανε ότι από αυτήν την πρόβα ουσιαστικά βγήκαν τα συμπεράσματα των εθνικών επιτροπών που ψηφίζουν στη Eurovision. Άρα.
2: Την τελική.
1: Τελική πρόβα. Ναι. Πήγε πάρα πολύ καλά. Εντυπωσίασε. Μπράβο.
2: Πρέπει να είναι και η χορογραφία πάρα πολύ.

έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Τι ωραία ενέργεια έχει αυτό το κομμάτι με τίτλο Flip Side, η Norah Jones από το 2016 και το Daybreaks, και έρχεται η συνθετική ευφυΐα του Paul McCartney, όπως αποτυπώνεται και σε αυτό το διαχρονικό κομμάτι. 1985, αυτό που κλείνει το αξεπέραστο Band on the Run από το 1973.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Ο Τζον Μπατίστ επέστρεψε στις ρίζες του με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε τη χρονιά που μας πέρασε το 2025 με τίτλο Big Money, ένα κράμα από blues, gospel και funk στοιχεία. Ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι και μάλιστα με τη συμμετοχή των Wumax Sisters και του Nick Waterhouse. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα άλλο άλμπουμ που έχει τίτλο Quiero Credence, το φιλόδοξο concept όπου Λατινοαμερικανοί καλλιτέχνες αναμετρώνται με το ρεπερτόριο των Credence Clearwater Revival. Εδώ η Γκάμπι Μορένο, η αγαπημένη τραγουδίστρια από τη Γουατεμάλα, σε μια από τις πιο κεφάτες στιγμές του άλμπουμ και με μια ερμηνεία που παραπέμπει λιγάκι έτσι στο ύφος της Dolly Parton. Δίνει τη δικιά της γενική ερμηνεία στον κλασικό ροκ ύμνο Looking Out My Back Door. Καλησπέρα και πάλι.

Drink the water που θα μας χρειαστεί από σήμερα, αφού στην Αττική έχουμε καλοκαίρι, ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, στους 32 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο. Hay algo ahí y no hispanos de Pedro.

Τρία χρόνια μετά τη μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία και των ραδιοφώνων της Ελλάδας και αλλού, το My Everything, ο αγαπημένος πλέον Κούτιμαν και πάλι μαζί με τον Ντέκελ κυκλοφόρησαν το ολοκένουριο σίγγλ τους με τίτλο Hope, που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, από το ομώνυμο τους άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 5 Ιουνίου. Εμείς όμως να περάσουμε σε ένα κόσμος κλάσικ για τη συνέχεια, να ακούσουμε τον Εράσμο Κάρλος, πρωτοπόρος του βραζιλιάνικου ροκ. Εδώ ενώνει τις δυνάμεις του με τον θρυλικό επίσης Ρομπέρτο το Κάρλος στη σύνθεσή του Κασάσα Μεκάνικα από το 1973. Κοσμός Classic.

Βρετανίδα Holly Golightly εδώ σε ένα Indie Garage Diamante Tell Me Now So I Know, μια σπάνια σύνθεση του Ray Davies των Kings από τη δεκαετία του 60, την οποία η Holly Golightly ανέσυρε και απογείωσε το 2003, και έρχεται για τη συνέχεια άλλο ένα κομμάτι που έχει γράψει ο Ray Davies των Kings από το καλοκαίρι του 1965, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά δείγματα της βρετανικής beat σκηνής, όπως το ερμηνεύει το εφηβικό τότε είδωλο των 60s, ο Dave Berry.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
3: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
2: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
3: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Το 1969 οι Fifth Dimension ένωσαν δύο αποσπάσματα από το musical Hair σε αυτό το πολυφωνικό soul pop αριστούργημα Aquarius Let the Sunshine In, εκτοξεύοντάς το στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 της Αμερικής, όπου και παρέμεινε εκεί για 6 εβδομάδες. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 6 λεπτά μετά τις 3 ακούτε Παντακόσμος του 93,6. Η Λουκία Σουπουλή σας μιλάει και επιλέγει τα τραγούδια μέχρι τις 4. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Νάτος μας κάνει νερά, είναι ο νεοϋορκέζος παραγωγός ο Ζακ Ρενό, που εδώ παίρνει τη μελωδία από το κλασικό House of the Rising Sun και το μετατρέπει στο ορχιστρικό Pianos on the Beach. Καλησπέρα σε όλους.

Ζακ Ρενό, πιάνο, On the Beach και Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Γιορτάζουμε και τα 25 μας χρόνια μαζί με τα 25 χρόνια του Φεστιβάλ Jazz της Αθήνας. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με το Athens Jazz Festival 2026, θα μεταδώσουμε απευθείας το πρόγραμμά μας από την Τεχνόπολη για να σας μεταφέρουμε και τα όσα συμβαίνουν επί σκηνής σε δύο βραδιές. Δευτέρα 25 Μαΐου, ημέρα έναρξης του Φεστιβάλ, όπως πάντα με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες, αλλά και Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival. Και το Σάββατο 30 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage παρουσιάζουμε το πάρτι μας, το 5ο Cosmos Jazz Party. Ετοιμαστείτε για ένα εκρηκτικό live από την Κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Σε ένα Cosmos Jazz Party που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Θα είναι και jazz, θα είναι και Latin και θα έχει και πολύ χορό. Αυτός είναι ο σκοπός έτσι κι αλλιώς. Η παραγωγή του Cosmos στα DEX. Και όλοι εσείς με την παρέα σας, σας περιμένουμε στο Gazarte Roof Stage από τις 9 το βράδυ, Σάββατο 30 Μαΐου, και όπως πάντα με είσοδο ελεύθερη.

Έτσι όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι, κόσμος 93,6. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. Κόσμος Radio, έτσι θα βρείτε την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Και τώρα ένα κομμάτι που ξεχωρίζει μέσα από το καινούριο άλμπουμ του Γάλλου TYO, Electric Spanish, από το Outsider.

μια μουσική σύμπραξη Ιταλίας-Βραζιλίας και το κομμάτι Days Apasar, ο Τζεράλντο Φρισίνα και ο Τοκό. Κυκλοφορία του 2025 αυτό, όπως και το επόμενο από την Ελλάδα μας έρχεται. Είναι η Στέλλα και το Αντάτζιο από το μόνιμο της άλμπουμ.

0: by You Walk, το απόλυτο highlight του τρίτου άλμπουμ των Αμερικανών Papas Fritas από το 2000 και στη Γαλλία. Να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο. Έλληνε τέμπα, δε σ' αγαπάει πια η La Femme στον αέρα του κόσμου.
1: Tu repenses à sa vie lorsqu'elle se demandait si t'étais pour

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγωδία στην Ηλίουπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Κατέληξε μία κοπέλα διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση η άλλη. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δυσσή Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση σε αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς τους αγρότες και ακτινοτρόφους από την ΑΔΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής Αρχής Γιώργος Πιτσιλής, πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 600.000 αγρότες φέτος. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος του Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεως στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος της Ταϊβάν ευχαριστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για την συμβολή του στην ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έφριος αύριο καιρός με νεφός, με μονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4:30, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Από την dub σκηνή της Νέας Ζηλανδίας ήταν η Fat Freddy's Drop στο Cosmos Classic, κομμάτι με τίτλο Blackbird και στο remix του επίσης Νέος Ζηλανδού rapper και παραγωγού του Kings, που έχει προσθέσει και τα δικά του φωνητικά. Έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 37 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Cosmos 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη.

Αυτή ήταν η Bongo Hop, το προσωπικό σχήμα του Γάλλου τρομπετίστα Etienne Sevé, ο οποίος έτσι εμπνεύστηκε από τα χρόνια που έζησε στην Κολομβία και δεν ήταν λίγα. Εδώ με το κομμάτι La Pata Coja από το μόνιμο τους άλμπουμ ένωσαν δυνάμεις με την σπουδαία τραγουδίστρια την Ίντια Γκόγκορα. Και μια στάση στην Ελλάδα για τη συνέχεια, Blend Misking από τους πιο παραγωγικούς και σεβαστούς Έλληνες δημιουργούς. Έχει συνεργαστεί με ονόματα θρύλος της Τζαμάικα και όχι μόνο, εδώ ενώνει δυνάμεις με τον Γάλλο δεξιοτέχνη των πλήκτρων, τον Soul Sugar, αλλά και τον Jeffrey Diop στα φωνητικά. Ακούμε το Big Boss in a Small Town μέσα από το άλμπουμ του Theory of Mind.

Dreadlock Holiday, η τελευταία μεγάλη επιτυχία των 10CC, ένα all-time classic ραδιοφωνικό hit που περιγράφει με πολύ χιούμορ τις περιπέτειες ενός τουρίστα στη Τζαμάικα από το καλοκαίρι του 1978. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε μόλις 4 λεπτά πριν από τις 4. Εδώ κάπου να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για την ακρόαση και τα όμορφα μηνύματά σας. Με ρέγγια από τη Γερμανία σας αφήνω για σήμερα. Ένα κομμάτι με τίτλο Family Thing είναι η Seed και δίνουμε ραντεβού για αύριο Τετάρτη το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Από τον Νίκο Σκλαβινίτη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σουμπούλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
7: Wow!
8: Ονειρεύεσαι?
7: Όχι!
8: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
7: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
9: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.com. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
10: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Δεν θα γίνει Μεσόγειος θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, ανέφερε από τις Βρυξέλλες και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Κατέληξε μια κοπέλα διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση ή άλλη. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει ο πιστοδρόμης, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. 10 νεκροί σε έκρηξη αγορά στο βόρειο-δυτικό Πακιστάν. Θα σταματήσει τη λειτουργία του στις 31 Αυγούστου μετά από 25 και πλέον χρόνια το πολυκατάστημα Νότο στο ιστορικό κτίριο στη Συμβολή των Οδών Σταδίου και Όλου στην Αθήνα λόγω του υπέρογκου κόστους, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Η εταιρεία βρίσκεται σε επικοινωνία με το Σωματείο των Εργαζομένων με σκοπό τη διαμόρφωση του κατάλληλου προγράμματος για τη μείωση των συνεπειών αυτής της εξέλιξης. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζονται ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Έθριος αύριο ο καιρός με νεφός, με μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Υπήρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Ουτσέλι Del Mar. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωροπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Del Mar, 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
2: cosmosradio.gr

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr. Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Κόσμος 93,6.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναταραχή στις αγορές άλμα στο πετρέλαιο, βουτιά στα χρηματιστήρια, καθώς παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 107,62 δολάρια το μπρέτ στις διεθνείς χρηματαγορές, στα 101,31 το αργό. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Το θέμα της ενταξιακής διαδικασίας των Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο των κριτηρίων τα οποία θέτει το ίδιο το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απασχολεί ιδιαίτερα τόσο την Ευρώπη όσο και την Ελλάδα, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίδης σε δήλωσή του στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Υπουργική Συνάντηση της Ομάδας Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων στην Πρατισλάβα. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν με βάση τα πορίσματα της έρευνας που ξεκίνησε άμεσα, δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Πριτάνεων που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη, μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤΕΝΑ ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έθριος αύριο καιρός με νεφός, με μονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
6: Wow!
5: Ονειρεύεσαι?
6: Όχι!
5: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
6: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
7: Τζο Κόι, ο παγκοσμίου φήμης stand-up κωμικός, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με sold out shows σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια fans, συγκαταλέγεται σταθερά στους top 10 εμπορικότερους stand-up comedians παγκοσμίως. Ο Τζο Κόι ανεβαίνει στη σκηνή του City Theatre για μια μοναδική βραδιά γέλιου. Παρασκευή 19 Ιουνίου από το Comedy's Finest. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο mall.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
9: No sunshine when she's...
10: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop. Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική. Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
11: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

What's going on? Έλτσι κάνω για το ξεκίνημα. Κόσμο στα ραδιοφωνά σας, στο Μέξικο βρεθήκαμε. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, γι' αυτό όπως το καλοκαίρι πάμε, 12 Μαΐου είναι. Απόγευμα Τρίτης, Κόσμος 93,6, Κλάουντια Μάτωλα, σε μικρόφωνος, μουσικές, ο Μπαμπής Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Οι μέρες πλησιάζουν για πολύ ωραία πράγματα, γιατί με το που μπαίνει ο Μάιος συναντιόμαστε σε διάφορα σημεία της πόλης. Έρχεται το μεγάλο πάρτι του κόσμου στο καλοκαιρινό. Jazz Cosmos Party. Με ένα τριήμερο που γίνονται όλα τα ωραία στην Τεχνόπολη. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Και καταλήγει στην ταράτσα του Γκαζάρτε με Ροζάνα Μαϊλάν που θα ακούσουμε τώρα. Με Latin Party, με Cosmos, με ελεύθερη είσοδο, με δροσιά στο roof stage του Γκαζάρτε. Πριν από αυτό έρχεται και το Athens Street Food Festival που θα συναντηθούμε την Παρασκευή ζωντανά η εκπομπή. Θα είναι από το παλιό μαξιτάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Ροζάνα Μαϊλάν, ακούστε τι θα δούμε και θα ακούσουμε ζωντανά στον Γκαζάρτε 30 Μαΐου. Ένα-ένα, μην σας μπερδεύω. Θα τα πούμε.

Μοιράγα, αυτά θα ακούμε ζωντανά στον Καζάρτη 30 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη, έτσι, μπάντα με 11 άτομα. Στη σκηνή θα χορέψουμε Λάτιν, όλα θα τα χορέψουμε. Θα παίζει ο Μιχάλης Καμάκας, θα παίζει η Λιάννα Μαστάθη. Ο κόσμος θα είναι εκεί. Θα έχουμε έρθει από την Τεχνόπολη Jazz Festival. Όλα τα όμορφα γίνονται. Και σημειώστε ότι το τρίμερο που έρχεται ο κόσμος θα είναι και στο παλιό μαξιτόσιο του ΟΣΥ για το Athens Street Food Festival, το αγαπημένο, που τρώμε τα καλύτερα. Γιατί υπάρχουν στο παλιό μαξιτόσιο του ΟΣΥ για το Athens Street Food Festival, το αγαπημένο, που τρώμε τα καλύτερα, γιατί

You can get it if you really want, Desmond Dekker. Αυτό το τόσο ευχάριστο θέμα, τόσο ευχάριστο τραγούδι και καλοκαιρινό, σε κάνει να νιώθεις ότι όλα είναι καλά, όλα καλά θα πάνε. Κάτι τέτοιο είναι σε αυτή την κατηγορία τραγουδιών και έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Μπορείς να αποκτήσεις αυτό που θες αν πραγματικά το θέλεις, αλλά αρκεί να προσπαθήσεις και σωστά. Νικοντίμους, Jungle Brothers, Afro Kinetic, Monk One το edit. Τώρα

Hey Joe από Willy DeVille. Ευχάριστη καλοκαιρινή εκτέλεση του Hey Joe από το Backstreets of Desire το 1992 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ. Billy Fury για τη συνέχεια, κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Λίγο πριν από τους τίτλους ειδήσεων από Earth News, Wondrous Place, και επιστρέφουμε στους μουσικές μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έχουμε σχέδιο για ενίσχυση των δυνάμεων αν χρειαστεί. Έχουμε σχέδιο για απόσυρση αν χρειαστεί. Έχουμε σχέδιο για αναδιάταξη των δυνάμεων, δήλωσε ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξελθ. Αναταραχή στις αγορές, άλμα στο πετρέλαιο, βουτιά στα χρηματιστήρια καθώς παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 107,62 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές, στα 101,31 το αργό. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη. Έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι προσακθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΔΕΣ 600.000 αγρότες φέτος. Το Ισραήλ έστειλε συστοιχίες για το αντιαεροπορικό σύστημά του Σιδηρούς Θόλος μαζί με προσωπικό για το χειρισμό του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤ 1 ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έθριος αύριο καιρός με νεφός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

το Rebellion, Kel Bush στον αέρα μας. Πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, Fairy Tale, 7 παρα 25, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτουλα εδώ μέχρι τις 8. Μπαμπής Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Και στο AirTech όλες οι εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και στο AirTflix μπορείτε να δείτε και τον νωρίς που με φιλοξένησαν σήμερα. Φοβερή φιλοξενία και ζεστασιά στην εκπομπή αυτή. Κρατερός Κατσούλης και Μαρία Ηλιάκη και όλο το crew on demand. Τα βλέπεις και φυσικά φοβερές σειρές και ταινίες έτσι στο AirTflix. Κάνεις τη βόλτα σου και βλέπεις τα πάντα. Και αν τύχεις να βρεθείς και αν σε βάψουν να δεις τα κορίτσια Μαρία Μαρκαντονάτου και Ντίνα Τρούσα, άμα σε βάψουν και σου φτιάξουν και το μαλλί, που ήρθα εδώ και οι χολύπτες δεν με αναγνώρισαν. Ευτυχώς δεν ήταν ο Μπάμπης Δούκαρος, θα με αναγνώριζε σίγουρα που φροντίζει τον ήχο μας σήμερα. Οι πρωινοί με κοιτούσαν, σου λέει, ποια είναι αυτή που τη βάψαν έτσι, αποκλείεται. Αν ήταν Μπάμπης Δούκαρος θα με είχε καταλάβει κατευθείαν. Θαύματα κάνουν εδώ

Και επειδή είναι φανς του κόσμου Κρατέρος Κατσούλης και Μαρία Ηλιάκη, θα κάνουν τη βόλτα τους εδώ και θα διαλέξουν και μουσικές αυτές τις μέρες που είναι και αφιερωμένες στην jazz, που έρχεται το Athens Jazz και φυσικά το Party Κόσμος. Κόσμος Jazz Party λοιπόν που έρχεται 30 Μαΐου με είσοδο ελεύθερη και θα χορέψουμε και Latin, όλα θα τα χορέψουμε. Και στην Τεχνόπολη θα απολαύσουμε σπουδαίες ελληνικές μπάντες, μουσικούς υπέροχους στο χώρο της jazz. Αλλά εμείς πάμε στο 87, σε λουστραρισμένο 87.

Angry Eyes, Eric Carmen από το soundtrack του Dirty Dancing το 1987, 2-10-66-66-429. Το τηλέφωνο επικοινωνία στο στούντιο του κόσμου. Μπορείτε να στέλνετε και στο Viber βέβαια, πολύ εύκολα. Έχουμε ωραίο παρεάκι εδώ. Καλησπέρα που διαβάζουμε τα μηνύματα στο Viber, στο Messenger, official σελίδες στα social media, παντού. Πανσελίνο του Μαΐου σήμερα.

Teddy Swims, Bad Dreams, Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών σήμερα. Στη Δανία, πάνω περίπου 500 σχολεία νηπιαγωγεία βρίσκονται μέσα σε δάσεις, σε φυσικό περιβάλλον. Τα παιδιά ανακαλύπτουν έντομα κάτω από τις πέτρες, παρατηρούν πως αλλάζουν τα φύλλα με τις εποχές. Καταλαβαίνουν τον κύκλο της φύσης και υπάρχουν προγράμματα σχολικών κήπων σε πολλές πόλεις. Στη Δανία γίνονται όλα αυτά, στη Σκανδιναβία. Φτιάχνουν πολύ όμορφα τους χώρους μέσα στα σχολεία για να νιώθουν όμορφα τα παιδιά. Δεν τα πιέζουν με εξοντωτικά ωράρια να διαβάζουν στις Πανελλήνιες. Δεν πιέζουν τα παιδιά. Θέλουν στα σχολεία Σκανδιναβία, σε κάποια σημεία και στη Δανία, να βρίσκονται σε πολύ όμορφο περιβάλλον, να μπορούν να δημιουργούν, να έχουν διαλύματα μεγάλα, όμορφους χώρους για να κάθονται, να έχουν, ας πούμε, το δεκατιανό τους, την παρέα τους, και να μην είναι υποχρεωτικά πάρα πολλά πράγματα που οδηγούν τα παιδιά σε τεράστιο στρες και άγχος και σε αποστροφή, έτσι, να βλέπεις ένα χώρο που δεν θες να πας. Βρώμικους χώρους παλιούς να βρίσκεις εκεί τόσες ώρες μέσα στη μέρα. Απλή κοινή λογική. Τόσο απλά πράγματα ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα σκεφτεί για κάποιο λόγο. Πάντα στο δύσκολο δρόμο πιο εύκολα είναι. Δίπλα στη φύση, στα απλά πράγματα που πρέπει να μαθαίνει κανείς.

Συγκλονιστική Eva Cassidy στο Inno Sunshine από το album Time After Time που κυκλοφόρησε το 2000. Μία, η αρχιτέκτονας γιατρός Diana Anderson του Boston University είχε υποστηρίξει ότι η αρχιτεκτονική των νοσοκομείων είναι τόσο σημαντική που θα έπρεπε να αξιολογείται με τα ίδια κριτήρια με τα φάρμακα και τις χειρουργικές επεμβάσεις. Ο σχεδιασμός μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά, να επηρεάσει τη σχέση γιατρού-ασθενή και περισσότερο τα αποτελέσματα της θεραπείας. Μία έρευνα, και είναι απλή λογική αυτό έτσι αν το σκεφτεί κανείς, έδειξε ότι οι άνθρωποι ασθενεί σε δωμάτια με παράθυρο που έβλεπε τη φύση ανόρθωσαν γρηγορότερα από ασθενείς που έβλεπαν ένα τοίχο. Το φυσικό φως μειώνει τον χρόνο νοσηλείας κατά περίπου 40%, επιταχύνει την ανάρρωση μετά από χειρουργία και συμβάλλει στη μείωση του πόνου. Βελτιώνει την ψυχολογία, τις απουσίες λόγω ασθένειας. Και το ίδιο σε αίθουσες διδασκαλίας, είναι απαραίτητο να διατηρούν τα παιδιά ισορροπημένα επίπεδα ορμονών. Παράλληλα, μελέτες σε κέντρα για παιδιά με ADHD έδειξαν ότι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός επηρεάζει σημαντικά το αισθητηριακό προφίλ και τη συμπεριφορά τους. Απλά πράγματα, έτσι. Η ευγένεια είναι ένα χαμόγελο, ένας όμορφος χώρος. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι άρρωστος, το λιγότερο που θέλει να πάει σε ένα βρώμικο χώρο που γίνεται ένας χαμός και όλοι είναι σε μια ιστερία με θυμό. Πόσο πιο απλό να το σκεφτεί κανείς. Τόσο δύσκολο να γίνει όμως. Και θα έδινε τόσα πολλά.

Angeles, City of the Sun, ακούσαμε Six Blade Knife, έλεγε κάποτε ο Mark Knopfler, και ήταν από τα τραγούδια που δεν βγήκε σε single, ήταν από τα μεγάλα hits των Dire Straits, αλλά στους fans των Dire Straits βρίσκεται στα top 5 στην καρδιά των fans των Dire Straits, με το κλασικό φανταστικό finger picking του Mark Knopfler. Πολύ λιτό και με έντονο περιβάλλον όπως πάντα. Six Blade Knife, Dire Straits.

0: βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
2: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Wales Larasson. Θα τον δούμε τον David Byrne στην Αθήνα. Ναταλία Λαφουρκάδε και Mexican Institute of Sound σε αυτό το πολύ ωραίο σύγκλι για το 2026. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι Τρίτης είναι, 12 Μαΐου. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Ο Νίκος Κλαβενίτης φροντίζει τον ήχο μας.

David Byrne λοιπόν, και όχι μόνο, το έχουμε πει, τα πολλά πολλά πολλά που θα τα δούμε με παρέα, που θα απολαύσουμε τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες και φυσικά θα βρεθούμε και σε πάρτις και στο Athens Street Food Festival, που θα παίζουμε ζωντανά στο τριήμερο, η μεγάλη γιορτή του φαγητού που θα συναντηθούμε στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι το τριήμερο που έρχεται Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, και εκπομπές από εκεί, έτσι live την Παρασκευή, θα είμαστε στο στούντιο εδώ του κόσμου, αλλά στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 21 Ιουνίου. Ο David Byrne, σαν σήμερα, μία αράχνη πήρε το όνομα του Neil Young. Ο βιολόγος Jason Bond ανακάλυψε ένα νέο είδος αράχνης, trapdoor, και αποφάσισε να της δώσει το όνομα του αγαπημένου του μουσικού. Φοβερό και αυτό, κάνουν πολύ, και ο Τζόνι Κάς έχει μια σαύρα νομίζω. Και την είπε μυρμεκιάφυλα Neil Young. Αχ, φοβερό. Neil Young, δηλαδή Bob Dylanius, δεν ξέρω, Μεταλίκη, δηλαδή δίνουν αυτά τα ονόματα τώρα, επειδή το άρεσε ο Neil Young. Ωραίο, δεν λέει κανείς, αλλά Neil Young που το διαβάζω τώρα, δηλαδή να την πει την αράχνη, τη δόλια. Δεν ξέρω αν πονήσει πιο πολύ αράχνη ο Neil Young που τη βγάλαν έτσι. Πάντως και ο Τζόνι Κάς έχει σαύρα. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε, θα ψάξω να δω, σαύρα είναι νομίζω, αλλά να δεις τώρα μια σαύρα για να πεις... Θα της δώσω το όνομα του Τζόνι Κάς. Δεν μπορεί. Θα της ταιριάζει. Τι αυτά είναι άμα έχεις τώρα ένα καλλιτέχνη αγαπημένο. Love is a burning thing and it makes

Λοιπόν, τη βρήκα. Δεν είναι σαύρα. Ταραντούλα είναι του Τζόνι Κας. Αφωνοπέλμα Τζόνι Κάσι. Φοβερό το Τζόνι Κάσι. Το ότι τελειώνει και έχει και άι. Αυτό είναι το τρομερό Τζόνι Κάσι. Δηλαδή στα ελληνικά δεν είστε και αυτό καταλαβαίνετε, έτσι. Δηλαδή Τζόνι Κάσι για ελληνικό ταπεραμέντο δεν πάει. Στην Καλιφόρνια ανακαλύφθηκε και κοντά στις φυλακές Folsom, που είχε κάνει και το Folsom Prison Blues ο Τζόνι Κάσι, και επειδή είναι κατάμαυρη, ταιριάζει με το στυλ που είναι Man in Black. Δηλαδή αυτό έχει μια βάση, ας πούμε. Ενώ το άλλο με τον Neil Young δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά υπάρχουν και άλλα, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και τη Jagger Merrick να είδα. Και μάλιστα και ο Freddie Mercury έχει. Σιρολάνα Mercurigi, που είναι ένα. Τι είναι? Του Mick Jagger είναι θαλάσσιο αλιγκάρι. Φοβερό. Και έχουν τα ονόματά τους. Ωραίο, ωραίο. Και οι Pink Floyd έχουν γαρίδα που έχει δαγκάνα. Και χτυπάει κιόλας αυτή. Έχει και Όζη. Όχι νυχτερίδα όμως. Ο Ζήγη. Όχι. Ο Ζήγη. Βάτραχο έχει. Όζη. Βάτραχο Όζη. Η Σακύρα έχει μια σφίγγα. Έχει και η Σακύρα όμως και η Μπιόντσε έχει. Ο Τζέιμς τον μετάλλει για τίποτα. Όλοι έχουν αράχνες αύρες, θαλάσσιες αλιγκάρια, υποπόταμους. Τίποτα ο Τζέιμς Χέτφιλ. Μπορεί μετά από αυτή την αυλία να έχει και ο Χέτφιλ κάτι.

Πάντως ήταν το μεγαλύτερο συναυλιακό γεγονός που είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Έκαναν ρεκόρ η Μετάλλικα κιόλας με πάνω από 96.000 άτομα. Είναι τρομερό. Στην Ελλάδα σίγουρα δεν έχει ξανά. Το μεγαλύτερο συναυλιακό γεγονός που είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Έκαναν ρεκόρ η Μετάλλικα κιόλας με πάνω από 96.000 άτομα. Είναι τρομερό. Στην Ελλάδα

προφανώς, έτσι σε όλο τον πλανήτη γίνεται ένας χαμούλης με τους Metallica. Απλά αυτό ήταν ένα γεγονός που θα μείνει τώρα στην ιστορία. Και είχε και στιγμές φοβερές που δεν θα ξεχάσουμε, όλα αυτά που έγιναν, που είπαν Metallica και η συμπεριφορά που είχαν και η διοργάνωση. Το έχουμε πει ότι ήταν προσεκτικά, όλα έγιναν με φοβερή ροή, γιατί δεν είναι εύκολο να φιλοξενήσεις τόσο κόσμο και να πάνε όλα normal χωρίς να συμβεί τίποτα. Η μπάντα παίξε τέλεια, όλα ήταν καταπληκτικά, δεν πέρασε όλος ο κόσμος υπέροχα και είναι όμορφο και για, το έχουμε ξαναπεί και για τους ανθρώπους που δεν ήταν σε αυτό το ρεπερτόριο, δεν αγαπούσαν πολύ το metal και είναι πολύ δύσκολο να γίνει ένα τέτοιο crossover από το thrash, ειδικά έπαιζαν και σκληρό metal ή Metallica, να περάσουν από μια underground μπάντα που ήταν κάποτε μια απλή μπάντα του Θεούλη, να φτάσουν να γίνουν ένα παγκόσμιο πολιτισμικό φαινόμενο όπως έγινε και όπως ήταν και το 80, γιατί υπήρχε το ντοκιμαντέρ αυτό When Metallica Ruled the World. Έγραψαν την ιστορία τους, ακόμα τρέχουν και τα βίντεο, ο κόσμος όλος μιλάει για αυτή τη φοβερή βραδιά, το φαινόμενο που παρακολούθησε στην Ελλάδα και θα έχουμε να το θυμόμαστε. Ερμάνος Γκουτιέρης, Jack Johnson, Drink the Water.

Seven Wonders, Holy Golightly, rtk.gr. Σε ένα application, με ένα κλικ από το κινητό σου, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά και on demand για εσένα. Όλες οι εκπομπές, όλα τα podcast, δεν χάνεις τίποτε. Τα ακούς όλα στο χρόνο που μπορείς εσύ. Εμείς τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε και στο Viber και στο Messenger. Ο κόσμος είναι δίπλα σου, όπου και αν βρίσκεσαι. Και θα είναι η ώρα να συναντηθούμε. Ο Μάιος είναι ο μήνας που θα συναντηθούμε και στο Athens Street Food Festival αυτό το τριήμερο. Θα και με DJ sets και εκπομπή live θα είμαστε αυτό το δίωρο. Θα είναι live την Παρασκευή στο παλιό μαξιτόσιο του Ζή στον Γκάζ που θα δοκιμάσουμε τα διάφορα ωραία παρέα. Συναυλίες θα δούμε, θα βρεθούμε και εκεί. Μισελ Γκούρεβιτς, Γκορίλας, David Byrne, John Legend, Moby, Beth Hart, Jose James, Chris Isaac, Patti Smith. Πολλά, είναι πολλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς πάμε να ακούσουμε αυτή την ιδιαίτερη πολύ ωραία εκτέλεση, γιατί μιλάμε για καταπληκτική φωνή, η Έλιφ Σάντσες. Στράτους Διονυσίου, βέβαια, με σκότωσε.

Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι, μερικές μελωδίες από μία άλλη σκοπιά, άμα τις ακούσεις, καταλαβαίνεις και σε μερικές διασκευές πόσο καλογραμμένες είναι μερικές μελωδίες, μερικά τραγούδια που ίσως το περιβάλλον το μουσικό να μην ταιριάζει σε κάποιον, αλλά σε ένα άλλο μουσικό περιβάλλον να τοποθετηθούν, καταλαβαίνεις... Πόσο όμορφα μπορεί να στέκεται. Τι να πούμε για τους Beatles, άμα μιλάμε για μελωδίες.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Και Σισόκο, David Walters and Lotte Soleil, κόσμος στα ραδιόφωνά σας 93,6. Βραδάκι Τρίτης έρχεται, το βραδάκι αργεί όμως γιατί πλησιάζουμε στο καλοκαίρι και θερμοκρασίες καλοκαιρινές θα έχουμε. 8:25 είναι road trip απογευματινό με Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές, με Νίκο Σκλαβενίτη στη φροντίδα του ήχου, με τη Λένα Ντελερέη να παίρνει μυστήριες κριτικές για αυτή τη διασκευή, γιατί είναι και ο ύμνος της Κάντερ κάπως και δεν το έχουν ακουμπήσει πολλοί καλλιτέχνες. Το ακούμπησε η Λένα Ντελερέη, ωραιότατα κιόλας. Άλλοι τη συμπάθησαν πολύ μετά από αυτό το cover, δηλαδή ομολογώ και εμένα έτσι λίγο την αγάπησα παραπάνω, γιατί κάπως κάτι είναι αυτό που δεν μου είχε κάτσει τρελά η Λάνα Ντελερέη, παρότι γράφει υπέροχα τραγούδια και τα ερμηνεύει υπέροχα. Γιατί η Courtney Love όμως για κάποιο μυστήριο λόγο την αντιπάθησε, λέει, επειδή ερμήνευσε το Country Roads. Η αλήθεια είναι ότι το ερμηνεύει υπέροχα και ας είναι ο ύμνος της country, τελικά οι φωνές που έχουν πολύ έντονα το δικό τους περιβάλλον, όπως κάνει η Λάνα Ντελερέη, και έτσι είναι, εκεί κάπου και κοντά υπάρχει απόδειξη ότι αξίζει ο δρόμος που έχουν κάνει. Αξίζουν αυτό το δρόμο. Υπέροχη είναι.

Take Me Home, Country Roads, ο ύμνος της country, η Lana Del Rey κατάφερε με το δικό της χρώμα, στο δικό της μουσικό περιβάλλον να το φέρει ωραιότατα, όπως και ο Chris Stapleton δεν θα μπορούσε να μην διασκευάσει αυτό το τραγούδι, γιατί είναι ένα country τραγούδι. Ένα τραγούδι που Elton John έχει πει ότι δάκρυσε όταν το πρώτο άκουσε, το θεωρεί από τα μεγαλύτερα ιστουργήματα, είναι country τραγούδι. Και φυσικά το διασκευάζω ο Chris Stapleton και έπρεπε επιτέλους ένας κανονικός countryman να το διασκευάσει. Γράφτηκε με τον James Hetfield να έχει στο ακουστικό την κοπέλα του και να μιλάει με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι να παίζει τις τέσσερις χορδές. Ντράπηκε να το δώσει στους άλλους, γιατί σου λέει πού θα μπει αυτό τώρα στους Metallica. Αλλά αυτά τα τραγούδια πάντα που λέει κάποιος ότι πού θα μπει αυτό στην πάντα δεν χωράει, είναι αυτά που πάντα χωράνε. Και λένε μάλιστα ότι στη Νέα Υόρκη είχε βρεθεί ο Hetfield, πήγε στους Hells Angels και του έδειξαν ένα βίντεο αφιέρωμα με έναν νεκρό φίλο τους και το φόντο έλεγε «Nothing else matters». Αρκετό για να ενώσει 97.000 άτομα στο ΆΚΑ και καμιά φορά γνωρίζεις και παρέσει και ιδιαίτερα στις μεταλλησυναυλίες για την αδελφότητα, έτσι. Και κάναμε νέους φίλους να το αφιερώσω στο νέο μου φίλο το Σταμάτη, που το συνάντησα εκεί, που συναντηθήκαμε πόσο οι άνθρωποι, και είναι σαν να γνωρίζεις τους πάντες. Αυτό λέγει και η Lady Gaga. Αυτό έλεγε σε συναντήξεις ότι ζηλεύει, γιατί δεν το αποκτήσει λέει ποτέ η pop. Την ένωση που έχουν

Σαν σήμερα ο Wilson Pickett θα μπει στο στούντιο για να ηχογραφήσει τη μεγαλύτερη επιτυχία της ζωής του. Ακούσαμε τον Chris Stapleton να διασκευάζει το Nothing Else Matters. 1965 το ημερολόγιο έδειχνε 12 Μαΐου. Jerry Wexler και Wilson Pickett γράφουν ιστορία.

Midnight Hour, Steve Cropper και Wilson Pickett γράφουν ιστορία. Θα συνθέσουν το τραγούδι στο μοτέλ του Memphis που αργότερα θα δολοφονηθεί ο Martin Luther King τον Απρίλιο του 68. Τον Aldak Dan, ιστορία γράφεται με το In the Midnight Hour και η ιστορία γράφει την ίδια χρονιά, έτσι, την ίδια χρονιά, την ίδια μέρα που ηχογραφήθηκε το In the Midnight Hour, ηχογραφήθηκε στα RCA Hollywood Studios άλλο ένα τραγούδι που ο Keith Richards το άκουσε μέσα στον ύπνο του. Είναι τρομερό ότι ο τύπος κοιμόταν και μέσα στον ύπνο του άκουσε ένα riff και ξύπνησε για να το γράψει ένα χαρτάκι σε μια κασέτα, νομίζω σε κασέτα το έγραψε, ναι. Το ηχογράφησε, το τραγούδισε ή το παίξε στην κιθάρα το riff και ξανακοιμήθηκε. Και όταν μετά από μια εβδομάδα, ήταν αυτό αρχές Μαΐου, και μια εβδομάδα μετά πήγε στο στούντιο με την μπάντα του ο Δόλιος να το ηχογραφήσει, γιατί του φάνηκε ότι μπορεί και να είναι επιτυχία. Δεν ξέρω, η ιστορία τι λέει. Ήταν

0: Ναι, όντως, ιστορική ημέρα. 12 Μαΐου του 65 σε δύο διαφορετικά στούντιο σκογραφήθηκε το In the Midnight Hour και το Satisfaction, το Rolling Stones. Και ναι, λοιπόν, αν κανείς τον ύπνο του σκεφτεί κάποιο riff, πρέπει να το γράψει. Να, ο Keith Richards τον ξύπνησε και όλα σου. Λέει, τι σκέφτηκε το μυαλό του μέσα στον ύπνο, θα τον ξυπνήσει και θα το γράψει. Φοβερό.
1: Cosmos Classic.

more the trouble, no more miles. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, Κόσμος 93,6. Ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματά σας και φίλους και στο Πήλιο και στην Αυστρία και στη Χίο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια εδώ, μείνετε στον κόσμο γιατί έρχεται ο Πέτρος Αδάμ να σας κάνει παρέα. Κλάουδια Μάτο λέτε στο μικρόφωνο και τις μουσικές, road trip μουσικό. Κάθε μέρα στις 6 το ραντεβού μας, ο Νίκος Κλαβενίτης φρόντιζε τον ήχο μας. Macy Gray έρχεται για το τέλος. Φιλιά, εμείς τα λέμε αύριο.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
6: Wow!
7: Ονειρεύεσαι?
6: Όχι!
7: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
6: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
8: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
10: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Woman's Heart. Αυτή είναι η Olive Jones. Είπα να ξεκινήσουμε έτσι μελωδικά και ωραία. Έχει ζέστη έξω, έχει πάρα πολύ κίνηση. Και όπως ανέβαινα την Μεσογείον, άκουγα δεξιά και αριστερά τα αυτοκίνητα να ακούνε την Κλαούντια. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι καλό γιατί ακούτε, φίλες και φίλοι, τον κόσμο στους 93,6. Νομίζω ότι είναι καλύτερη παρέα τέτοια ώρα. Και εάν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο, δώστε λίγο ένταση στο ραδιόφωνο σας. Ακούστε ωραίες μουσικές, ψυχραιμία, γιατί είναι τέτοιες μέρες. Ξέρετε, ξεκινάει η κίνηση από χαμηλά και φτάνει μέχρι το Θεό. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Όλα καλά. 8 λεπτά λοιπόν μετά τις 8. Πάντα συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6. Νίκος Κλαβενίτης πάντα στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισαν στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. This town. This town.

This Town, λοιπόν, αυτή είναι η Brew Combi στην acoustic version που έβγαλε πριν από μερικές εβδομάδες στην Μεγάλη Βρετανία. Μια τραγουδίστρια που μας έρχεται από τη Σκωτία. Είναι αυτό που σας έχω πει, αρκετές οι τραγουδίστριες και οι τραγουδιστές που έχουν φτιάξει μια ολόκληρη γενιά νέων καλλιτεχνών που ακολουθούν τις μουσικές της R&B και δει τον ήχο της Motown. Και βέβαια η ίδια όταν εμφανίστηκε το 2022 στο Glastonbury, κάπως έτσι ξεκίνησε η μεγάλη καριέρα της. Αλλά και όταν δούλεψε με τον James Kelly, το frontman των Coral, και έβγαλε το πρώτο της άλμπουμ το 2025. Καινούριο άλμπουμ και από τον DZZ. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε παντού. DZZ από την Γαλλική Πολυνησία. Και φυσικά Γάλλος πολίτης από το 1988 στην πόλη Φόντος.

0: Είναι εξαιρετικό πραγματικά. Περάστε πάρα πολύ ωραία με τα παιδιά σας, με τους φίλους σας. Είναι νομίζω η ατμόσφαιρα ό,τι πρέπει για το Athens Street Food Festival. Είναι 3 τριήμερα του Μαΐου. Εμείς βρισκόμαστε κλασικά στο δεύτερο, 15, 16 και 17, με μουσικές, με DJ sets, ό,τι πρέπει για να περάσουμε και να μεταδώσουμε ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του κόσμου στον παλμό αυτής της πολύ όμορφης και ωραίας και γευστικής, θα έλεγα, εκδήλωσης. Festival.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
0: Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας. Την καλησπέρα σας. Φωτογραφίες, τα πάντα. Έτσι κι αλλιώς επικοινωνούμε τα social media και από το Viber. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

ερήμου αυτό το pop, θα το θεωρήσουμε φαινόμενο από το Medellín, από την Κολομβία. Ήταν η πρώτη φορά που η Karol G και γενικά τραγουδίστρια αναλαμβάνει το ρόλο της headliner, κατακτώντας μια ιστορική πρωτιά ως πρώτη Λατίνα καλλιτέχνης που κλείνει το Coachella, γεγονός που δείχνει ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την προσωπική της επιτυχία, αλλά και ως πράξη εκπροσώπησης ενός ολόκληρου λαού. Και το λέμε αυτό γιατί το είδαμε πως αντιμετωπίζει ο κόσμος το φαινόμενο Bad Bunny. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με την Karol G. Η Karol G δεν έχει βγάλει ένα άλμπουμ, έχει βγάλει το πέμπτο της προσωπικό, και αυτό το τροπικοκέτα, όπως το λένε, που κυκλοφόρησε πέρυσι τον Ιούνιο, ανοίγει μια πολύ θεατράλη σκηνή και βάζει πολύ περισσότερο μέσα στην λογική όλων αυτή τη λατινοαμερικάνικη pop κουλτούρα, η οποία λειτουργεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και έχει αφήσει μια πολύ έντονη αίσθηση. Και φυσικά αυτό το ηχόχρωμα το οποίο ακολουθεί, και όχι μόνο ο Bad Bunny και η Karol G, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, είτε στην Ευρώπη είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλούς χαιρετισμούς όσοι μας κάνετε ακρόαση, καλησπέρα όσοι δουλεύετε τέτοια ώρα και μας ακούτε, ωραία μηνύματα, ζωγραφίζετε και ακούτε τον κόσμο. Νομίζω ότι ο κόσμος γίνεται και inspiration για πάρα πολλούς, από όλους εμάς, για όλους εσάς. Από τις δεύτερες, τρίτες, τέταρτες ηχογραφήσεις που έκανε ο Sting, έκανε ένα reorchestrated στο Every Breath You Take πρόπερση. Πολύ ωραίο.

τραγούδια. Πόσες φορές και να το πει ο Sting, πάντα βρίσκουμε κάτι το καινούριο σε αυτό το Every Breath You Take. Λίγο πριν τις 8.30 θα μας πάει ο Jack Savoretti. Ο Jack Savoretti που συμμετείχε ως καλεσμένος και ομιλητής στο Athens Music Week, το οποίο πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Μίλησε και ο ίδιος για την ζωή του, για τα 20 χρόνια πορείας του στα μουσικά δισκογραφικά κοινά και με το τελευταίο του άλμπουμ, το We Will Always Be The Way We Were. Ένα άλμπουμ που ούτως ή άλλως θα το παρουσιάσει στις 25 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Είχα τη χαρά, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια με τον Jack Savoretti και τα είπαμε και στη Athens Music Week, καθότι μίλησα και εγώ τις προηγούμενες μέρες σε ένα-δύο στρογγυλά τραπέζια, ούτως ή άλλως για θέματα που άπτονται της μουσικής και σε ένα-δύο workshops. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που μου είπε, το ότι περιμένω πάντα να δω όλο αυτό τον κόσμο στο Λυκαβητό, γενικά να δω την Αθήνα την οποία λατρεύω και πολύ περισσότερο να παρουσιάσω και το νέο άλμπουμ, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και όταν του είπα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή το The One, είναι ένα από τα τραγούδια που ακούγονται ιδιαίτερα, μου λέει να ξέρεις ότι θα είναι και το επόμενο single του άλμπουμ. Και με το The One λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε σε λίγο. Περιμένουμε τον Jack Savoretti 25 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό, σε ένα πολύ πολύ πολύ θερμό συναυλιακό καλοκαίρι που άνοιξε την προηγούμενη εβδομάδα.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Ουτσέλη Ντελμάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι.
5: Λουπουρτούνι.
4: 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
5: Κουέ, κουέ, και...
4: Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δορμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλη Ντελμάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Ακούτε κόσμος.
8: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Marvin Gaye και το I Want You, το άλμπουμ που θα παρουσιάσει ο ίδιος στην Αθήνα για τα 50 χρόνια, για την 50η επέτειο του διαχρονικού έργου, ένα από τα πιο αισθησιακά και πρωτοποριακά άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής και δι στη soul μουσική, ένα άλμπουμ που δημιουργήθηκε από το Leon Ware για την Motown και αποτελεί ορόσημο, αν θέλετε, και για την jazz και για την R&B. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το άλμπουμ για πολλούς λόγους, όχι μόνο για τον ίδιο τον Jose James που θα το παρουσιάσει στην Αθήνα, αλλά για μια ολόκληρη γενιά μουσικών που έχει επηρεάσει αυτός ο ήχος και δει αυτό το άλμπουμ, τον D'Angelo, τον Μακαρίτη και τη Mary J. Blige μέχρι την Σαντέ, και δει το Kendrick Lamar. Αν το δείτε, πατάνε όλοι πάνω στο I Want You, και είναι το άλμπουμ που θα παρουσιάσει ο Jose James παρέα με την China Moses στην Αθήνα σε ένα live που δεν πρέπει να χάσουμε και δεν πρέπει να χάσετε, 6 Ιουλίου στο Λυκαβητό, ακριβώς σε 9 η ώρα το βράδυ. Ένα σκηνικό πολύ ιδιαίτερο και πολύ, θα έλεγα, διαδραστικό, καθότι ο ίδιος ο Jose James θα στήσει τη σκηνή μέσα στο κύλο, κοινώς μέσα στον κόσμο, και θα ερμηνεύσει το I Want You παρέα με την China Moses. Εκεί θα, το project αυτό θα παρουσιαστεί ως μια πιο προσωπική παράσταση με αυτό το πενταμελέ σχήμα που έχει βγάλει ούτως ή άλλως στο tour. Περιμένω και το δεύτερο μέρος της συναυλίας, τι θα κάνει. Εκεί προφανώς το έχει έκπληξη ο Jose James, και το λέω αυτό διότι το I Want You είναι και ορχιστρικό ως άλμπουμ, instrumental, το διπλό του άλμπουμ, και έχει και κομμάτια, φαντάζομαι, στο δεύτερο μέρος ή θα τραγουδήσουν Marvin Gaye ή θα τραγουδήσουν δικές τους μελωδίες επιτυχίες. Πάντως, ό,τι και να είναι, ο Jose James ούτως ή άλλως έρχεται μετά από 3 χρόνια στην Ελλάδα σε μία από τις ωραιότερες συναυλίες που έχουν δοθεί την τελευταία δεκαετία στο Ηρώδιο, και είναι άλλη μία μεγάλη ευκαιρία να τον δείτε, να τον γνωρίσετε από κοντά, να τον ακούσετε μέσα στον κόσμο, μέσα στο κύλο του θεάτρου. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ, στο δικό μας κόσμο, σε 93,6. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίζουμε φυσικά, εμείς συνεχίζουμε εδώ με τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αφού λέμε για συναυλίες και για εκδηλώσεις, θα δούμε και τον Matt Berninger, τον National, 14 και 15 Ιουλίου στο T-Center. Εκεί θα βρεθεί και η Florence, θα βρεθούν και η Cure, σε ένα πολύ δυνατό δήμερο, μέσα στον Ιούλιο, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.

Είπαμε πολλά και ωραία πράγματα γίνονται στην πόλη μας και πάρα πολλά live, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Στέλνετε και τα μηνύματά σας, να είστε όλοι καλά. Καλησπέρα και στο Viber, μου λέτε και για την Patti Smith. Είναι completely, είναι, αν δεν είναι σχεδόν, είναι completely sold out. Είναι almost sold out το live στον Λυκαβητό. Καλά, αυτό είναι όπως, αυτό ήταν έτσι κι αλλιώς σίγουρο. Και όχι μόνο για το ότι η ίδια η Patti Smith θα παρουσιάσει και βγαίνει σε περιοδία εξαιτίας του Horses για τα 51 χρόνια του Horses, όσο γιατί η Patti Smith είναι η Patti Smith. Η Patti Smith είναι μια ιστορία της μουσικής, κουβαλάει μια ολόκληρη γενιά και γενιές μουσικών και βέβαια κάθε φορά που τη βλέπει κανείς παρουσιάζει μια πραγματικά σπάνια ζωντανή εμπειρία, όπου εκεί η μουσική και ο λόγος πάντα συναντιούνται. Και φυσικά πέραν του Horses δεν πιστεύω να μην μπει και το Frederick. Στις 15 του μήνα, στο τέλος εβδομάδος, αυτή την Παρασκευή.

Μαγεία πραγματικά το Φρεντερίκ από το Wave από το 1979. Μα, καλά, επί την ευκαιρία ρωτήστε την έτσι τη ρωτήσουμε. Γιατί κλείνει πόσα χρόνια, 79, 89, 99, 9, 19, 45, 47 χρόνια. Έτσι, 17 Μαΐου, 15 έρχεται εκεί. Τότε είχε μπει μέσα στο Μπέρσβιλ, στο Woodstock, στη Νέα Υόρκη, στο στούντιο και έγραψε το Wave. Τότε η Πάτι Σμιθ με το γκρουπ της. Κλείνοντας λοιπόν μες δεκαετία του 70, ηχογράφησε τον Dancing Barefoot και το Frederick. Είχε βγάλει το Easter ένα χρόνο νωρίτερα με το Because the Night. Και καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει να γίνει και την Παρασκευή. Την Παρασκευή με την Patti Smith, με αυτή την ιέρια της μουσικής, την ποιήτρια, την ακτιβίστρια, τα πάντα. Θα τη δούμε για άλλη μια φορά. Βάλτε τώρα ότι έφτιαξε το art rock, την art punk, το pop rock. Και φανταστείτε το wave τότε, μιας και λέμε για το wave, το είχε κάνει παραγωγή ο ρόκερ, ο Todd Rundgren.

Τι ωραίο σχήμα αυτό, το loaded honey, loaded honey. Που μας δίνουν έτσι το ρυθμό για το καλοκαίρι. Όπως και το Paris City Jazz, λίγο πριν τις 9. Κάπως έτσι θα πάμε.

0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
1: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc4 Dance Festival.

0: 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arc4dancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc 4 Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μαχόλα σε στρέγια. Αυτό είναι ο Λούθερ, παρέα με την Εμπάν. Ωραίο ήχο. Τέτοιο ήχο θα ακούσουμε φυσικά και όχι μόνο στο 5ο Cosmos Jazz Party. Που μόνο jazz δεν είναι, έχει Latin, έχει ένα χρώμα που πάντα δημιουργεί την αίσθηση και πάνω απ' όλα δημιουργεί το κέφι. Ανοίγει το καλοκαίρι το Cosmos Party που γίνεται στα πλαίσια φυσικά του Athens Jazz Festival κάθε χρόνο. Και φέτος ο Κόσμος γιορτάζει 25 χρόνια μαζί με τα 25 χρόνια του Φεστιβάλ Jazz της Αθήνα, στην Τεχνόπολη, στο Δήμο Αθηναίων. Εκεί θα βρισκόμαστε Δευτέρα και Παρασκευή, φέτος δύο μέρες, Δευτέρα 25 Μαΐου και Παρασκευή 29 Μαΐου, και αφενός μένει για την ημέρα έναρξη του φεστιβάλ με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες, την Παρασκευή 29 του μήνα, σε μια από τις πιο δυνατές ημέρες με τους ξένους καλλιτέχνες, και ακριβώς την επόμενη μέρα, το Σάββατο 30 Μαΐου, στο Gazarte Roof Stage, ο Κόσμος στο πάρτι του θα παρουσιάσει την Ροζάνα Μαϊλάν. Με 11 μελή ορχήστρα επάνω, Ροζάνα Μαϊλάν, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό, με την σκηνική της παρουσία, ιδιαίτερα μελωδίες από την Κούβα και όχι μόνο, έτσι κι αλλιώς έχει καταβολές και καταγωγή από την Κούβα. Εκεί θα βρεθεί λοιπόν η Ροζάνα, παρέα με την μπάντα της επάνω στη σκηνή. Θα έχουμε την J-Set από τους παραγωγούς του Κόσμος. Θα είναι μια βραδιά που όλοι θα έρθετε, γιατί παίρναμε πάρα πολύ ωραία. Έχει πολύ χορό, έχει ρυθμό, έχει χορευτική διάθεση, έχει Latin feeling, έχει ελεύθερη είσοδο, έχει όλους εμάς και όλους εσάς. Εδώ είμαστε λοιπόν κι εμείς στον Κόσμο στους 93,6. Γελάει ο Παπιστούκαρος, του λέω για χορούς και τη Ροζάνα Μαϊλάν και ό,τι πρέπει. Λοιπόν, εκεί θα είμαστε το Σάββατο στις 30 του μήνα. Κόσμος 93,6. Παπιστούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτό λοιπόν είναι το Lonely Road. Machine Gun Kelly παρέα με τον Jelly Roll. Και ναι, φίλες και φίλοι, το κομμάτι είναι γνήσιο και δεν είναι κλεμμένο. Είναι φυσικά το γνωστό ρεφρέν από το κλασικό του John Denver, το Take Me Home Country Roads του 71. Έχει πάρει όλα τα δικαιώματα, κανονικά το λεγόμενο Interpolation. Όπως λέμε, την επίσημη αδειοδότηση, γιατί είναι μια. Interpolation είναι η παρεμβολή, όταν επαναλαμβάνει τη μελωδία και από το κλασικό Take Me Home Country Roads. Και εξάλλου και ο Jelly Roll, αλλά και ο ίδιος ο Machine Gun Kelly είπαν ότι είναι πραγματικά τιμή τους να μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτήν τη νέα εκδοχή, όπως ακριβώς και οι κληρονόμοι του John Denver, οι οποίοι εμφανίστηκαν όταν το κομμάτι κυκλοφόρησε, γιατί θεωρείται ότι πρόκειται για ένα έτοιμο μουσικό φόρο τιμής, ένα homage και όχι για κλοπή, με όλες τις νόμιμες διαδικασίες, γιατί πολλά ακούγονται τώρα τελευταία με το AI, με οτιδήποτε, ότι τα κομμάτια αυτά μπορεί να είναι τσιμπημένα, κλεμμένα, να έχουν πάρει ένα ριφ, μια μελωδία. Αυτό δεν έχει συμβεί. Το Take Me Home, Country Roads, είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στον χώρο της μουσικής. Το Lonely Road είναι ένα καινούριο κομμάτι που αποτεί έντιμο μουσικό φόρο τιμής στον μεγάλο John Denver. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε από παντού.

Ερτέκο είναι η ψηφιακή μας πλατφόρμα, εκεί ανεβαίνουν τα πάντα, podcast, mixed, θεματικές λίστες, οι εκπομπές, live alive, on demand. Ερτέκο είναι η ψηφιακή μας πλατφόρμα, εκεί ανεβαίνουν τα πάντα, podcast, mixed, θεματικές λίστες, οι εκπομπές, live alive.

Κερδίσετε, έρχεται γραπτό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέρα στο Viber σε όλους εσάς που μας στέλνετε ωραίες φωτογραφίες και μηνύματα. Κόσμος Radio 2 λέξεις, στέλνετε τα πάντα, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε σε όποιο σημείο του κόσμου. Μας στέλνετε έτσι κι αλλιώς τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Όπως και από το Messenger. Αυτή είναι η Σύναψον. Παρέα με την Ανακόβα.

Καλησπέρα λοιπόν, αυτή είναι η Casey Musgraves από το τελευταίο της άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της από εκεί που ξεκίνησε. Δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο της άλμπουμ. Αλλά αυτό είναι το ωραίο, ξέρετε, με τους καλλιτέχνες. Όταν έχουν και εύρος μουσικό μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς το κάνει περίτρανα Casey Musgraves, ό,τι ακριβώς κάνει αυτός ο κορυφαίος παραγωγός, ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς στον κόσμο, ο Mark Ronson, όπως ακριβώς πειράζει ρεμιξάρι το Ancora, Ancora, Ancora, τη μεγάλη επιτυχία της μήνα του 79. Κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τις 9.30.

Αυτό είναι ο Βασέμ Κάζα, αυτή είναι η τριμπαλίστα σου, η Μαρίσα Μόντσι, ο Καλίνιος Μπράουν και ο Αλάντο Αρτούνιες. Και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Πάπη Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ένας άνθρωπος που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες του από το 1976 μέχρι και σήμερα και φυσικά είναι αναγνωρίσιμος σε όλο τον πλανήτη. Δεν είναι άλλος από τον μεγάλο Mark Knopfler. Once upon a time in the West. Ζωντανά. Από την περιοδία του 2020.

Αυτή λοιπόν είναι η Γκάμπι Μορένο και το Σονάρο Τραβές. Είναι μία από τις πολλές φωνές που έρχονται από την Λατινική Αμερική και τα χρόνια που έρχονται και τα χρόνια που περνάνε και τα χρόνια που θα έρθουν. Να ξέρετε ότι θα κάνουν μεγάλη καριέρα και σίγουρα είπαμε είναι μία μουσική σκηνή αυτή τη στιγμή που ως καλλιτέχνες έρχονται από την Γουατεμάλα, από την Χιλή, από το Μέξικο Σίτι. Όλοι οι περισσότεροι κατοικοεδρεύουν στο Λος Άντζελες και στη Καλιφόρνια και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στον ήχο που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια σε αυτή τη Spanish Latin μουσική σκηνή, η οποία έχει κάνει άλματα τεράστια και στους άντρες αλλά και στις γυναίκες. I'm in trouble. 10 παρατέρτο εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Αλεξιακά, άρα παρέα με την Ωρα Τζόνς.

Αυτό είναι το The Sinner, αυτή είναι η Coral. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια την αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Εδώ είναι η Ρουμπίνη Σταγκουράκη να σας πάει μέχρι τις 12 με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Εμείς θα τα πούμε, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Το Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφω μου!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
7: Wow!
6: Ονειρεύεσαι?
7: Όχι!
6: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
7: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Συνέχισατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. The Bus Stop. Αυτή είναι η Brooklyn Funk Essentials. Θα είμαστε παρέα για δύο ώρες. Βεβαίως το μυαλό μας και η καρδιά μας είναι στραμμένα και στη Eurovision. Σήμερα πρώτο συμμετελικό, συμμετέχει η Ελλάδα. Καλή επιτύχη η Ελλάδα. Μπάφης Δόκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρομπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και σίγουρα την τιμητική του τιμόμενο πρόσωπο σήμερα της εκπομπής είναι ο Μπερτ Μπάχαρατ. Ένας από τους πιο σπουδαίους Αμερικανούς συνθέτες, στιχουργούς, παραγωγούς. Έπαιζε πιάνο, έγραψε χιλιάδες τραγούδια. Και κυρίως έχει μείνει στην ιστορία από την συνεργασία του με τον Χάρλι Ντέιβιντ.

I say a little prayer. Εδώ από την Άρηθα και όχι από την Dawn Warnick που θα ακούσουμε αργότερα, που συνεργάστηκε πάρα πολύ με τον Bert Bacharach.

0: Ladies and gentlemen, I don't mean to disturb, but this is a robbery. Yes, you heard right. Now, I'ma need everybody on the left to get undressed. Pause. Your phones, your credit cards, keys to the cars. On my right, don't move, don't make a sound. You be all right. You keep your pride in your life. Hey, player. Let me see that ice. My number one.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε και μια πολύ ωραία βόλτα στην Βραζιλία απόψε. Σαν σήμερα γεννιέται ο Walter Wonderley. Βραζιλιάνος οργανίστας, πιανίστας, lounge, bossa nova μουσική. Συνεργασία με την τραγουδίστρια Άστρου Ζιλμπέρτο, πολλά τραγούδια ερμήνευσαν μαζί. Ήταν η πρώτη γυναίκα του Ζουάου Ζιλμπέρτο. Αλλά σήμερα, σαν σήμερα και η γενέθλια και κλείνει τα 66. Είναι η κόρη του Ζωάου Ζιλμπέρτο, η Μπέμπε Ζιλμπέρτο. Από το δεύτερο γάμο. Μία μπατουκάντα λοιπόν από Walter Wonderley, μία μπανανέρα από την Μπέμπε Ζιλμπέρτο. Να ακούσουμε και τη Μάρι Φρόες, το φρέσκο κορίτσι από τη Βραζιλία μαζί με Τρίνιξ. Γιατί με αυτή τη ζέστη. Την μπόσα νόβα τη θέλουμε. Και την πατουκάντα. Και την βαλτιμπόρα.

γίνεται το πιο παλαιό φεστιβάλ μουσικής, το Athens Jazz Festival, το οποίο γιορτάζει 25 χρόνια. Εμείς θα είμαστε εκεί για να σας μεταφέρουμε τι συμβαίνει επί σκηνή στη Δευτέρα 25 Μαΐου, αλλά και την Παρασκευή 29 και το Σάββατο στον Καράζ, στον Καζάρτε, συγγνώμη, Roof Stage. Έρχεται το 5ο Cosmos Jazz Party με Latin Chroma, Ροζάνα Μαγλιάν Ορχήστρα, Εντεκαμελή Ορχήστρα. Η παραγωγή του Cosmos θα είμαστε εκεί και εσείς ελάτε, είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Xavier Cugat, ένα κοκτέιλ για δύο, και Bert Bacharach, Don't Go Breaking My Heart. Φανταστείτε ότι πάνω από 1000 καλλιτέχνες ηχογράφησαν τραγούδια του Bert Bacharach. 6 Grammy, 3 Oscar, 1 Emmy. Αλλά ίσως αυτό που κέρδισε στη ζωή ο Bert Bacharach, βεβαίως η μουσική που θα μείνει για πάντα, ήταν συνεργασίες του με Gene Pitney, με Dusty Springfield, με Tom Jones.

Jar Jamaica ερμηνεύουν I Heard It Through the Grapevine. Θυμηθήκαμε τον Norman Whitfield, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940. Θεωρείται ένας από τους δημιουργούς του ήχου της Motown μαζί με τον Berry Gordy. Ήταν ο παραγωγός, συνθέτης και στιχουργός πολλών μεγάλων επιτυχιών.

Μία από αυτές, το I Heard It Through the Grapevine, θα ακούσουμε και Πάπα Κοζαρονιστό λίγο αργότερα. Just My Imagination που τραγουδούσαν πάλι Temptation. Και εδώ μαζί με Hypnotic Brass.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Σαν σήμερα το 1942 γεννιέται ο Ιαν Ντιούρι. Βρετανός τραγουδιστής. Με ένα πολύ ξεχωριστό τρόπο τραγουδούσε, Ιαν Ντιούρι and the Blockheads. Και τεράστια του επιτυχία Hit Me With Your Rhythm Stick εδώ σε ένα dance version. Έχω να πω ότι ο γιος του Baxter όμως έρχεται στην Αθήνα. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου στην πλατεία Νερού, Release Athens. Επιστρέφει 3 χρόνια μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στον ίδιο χώρο. Μια βραδιά που κορυφώνται με την εμφάνιση των headliners Nick Cave and the Bad Seeds. Γιατί ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του, και ο Baxter Dury έχει ιστορίες που εκδίδονται σε μπαρ, σε διαμερίσματα, σε σκοτεινές γωνίες του Λονδίνου. Ο οποίος βεβαίως έχει καθιερωθεί με δικούς του όρους. Από το ντεμπούτο του Len Parrott's Memorial Lift. Prince of Tears το 2017 και το I Thought I Was Better Than You το 2023. Ιαν Ντιούρι λοιπόν, Baxter Dury, με αφορμή τα γενέθλια του πατέρα. Αμείς περιμένουμε να ακούσουμε το γιο. Ρομπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Άσα Πούτλι, Lies. Καλή ακρόαση.

Ιζαμπέλ Μπουάρκε Ντε Ολάντα Ζιλμπέρτο Ντε Ολιβέιρα. Ωραίο να το λες αυτό το όνομα. Βεβαίως το κόψε. Μπεδέλ Ζιλμπέρτο. Γεννημένη στη Νέα Υόρκη. Ο μπαμπάς του Ζαου Ζιλμπέρτο, η μητέρα της Μουτσία, η τραγουδίστρια.

ένα Brazilia love song. Τώρα να έχεις πατέρα του Ζωάν Ζιλμπέρτο και να μην γίνεις τραγουδίστρια και να έχεις το ταλέντο βεβαίως και την ικανότητα. Μεγάλωσε με την παρέα του Καετάνου Βελόζο, του David Byrne, του Stan Getz και ξεκίνησε να τραγουδεύω πολύ μικρή ηλικία.

κατάφερε να πείσει τον ιδρυτή Μπέρι Γκορντί της Motown να είναι αυτός που θα αποφασίζει ποιο τραγούδι θα κυκλοφορήσει και ποιο όχι. Και να γράψει ή να συνυπογράψει και να καθορίσει τον ήχο της Motown. Από το 1963 έως το 1974 έκανε την παραγωγή για τους Temptation και πειραματίστηκε με πολλά sound effect, που ήταν πολύ πρωτοποριακά για την εποχή, και άλλες τεχνικές πάνω στην παραγωγή.

Billy Withers, Just the Two of Us. Να υπενθυμίσω ότι αυτή την Παρασκευή το πρωί ο Προκόπης Δούκας έχει μια αποκλειστική συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς λίγο πριν έρθει στο Λυκαβητό να κάνει μια πολύ ωραία συναυλία. Τη φορά όχι στον Billy Withers αλλά στο Marvin Gaye αφιερωμένη. Και αν δεν ξυπνάτε πρωί, βεβαίως στο Ερτέκο υπάρχουν.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μπαμπέλ Ζιλμπέρτο Αγκαζού. Και εδώ η φωνή της Άστρου Ζιλμπέρτο με Walter Wonder λέει Goodbye Sadness ή αλλιώς Τριστέτσα.

τεράστια επιτυχία του Bob Baccarat, Raindrops Keeps a Falling on My Head. Μαζί με Hal David βεβαίως, για ακουστεί στην ταινία Butch Cassidy and the Sundance Kid. Κέρδισε και Όσκαρ. Εδώ στα Ιταλικά, από τη φωνή της Ορνέλα Βανόνι.

Λοιπόν, η original version από τον BJ Thomas, ο οποίος είχε δεχτεί να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Αλλά το τραγούδισε, λέγεται, τουλάχιστον 7 φορές, γιατί ο Μπέρτ Μπάχαρντ δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος από τις πρώτες προσπάθειες. Είχε παθηλαρυγγίτιδα τότε ο BJ Thomas και δεν του άρεσε τον Μπέρτ Μπάχαρντ, ήρθε να το τραγουδήσει σωστά.

Cocktails and Moonlight Groove Elation Project και ο Kenny Barron με ένα σαμπάγα να κρίσει αυτή την εκπομπή. Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκ. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: I am the master of sound.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93.6. Icos Antochis, Haus des Stehvermögens.
5: La Casa della Costanza.
4: Icos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

πριν να κυκλοφορήσει το πρώτο ραπ κομμάτι. Εννοείται ότι προϋπήρχαν αυτοί εδώ οι τύποι, οι τελευταίοι ποιητές. Ένα γκρουπ που φτιάχτηκε για τη δικαιοσύνη, για το Unity όπως μας λένε. Και παραμένουν ακόμα ενεργοί. Toxic Times είναι το άλμπουμ που βγάζουν, εννοείται. Και μέσα εκεί κρύβεται και αυτό το περισπούδαστο music, με το οποίο και σας καλωσορίζω και σήμερα στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλύει μουσικές και γυρνάω πίσω στην Αθήνα να συναντήσω το Blend Me Skin με την παρέα του. Mirror City Tab μόλις κυκλοφόρησε το άλμπουμ που ηχογραφήθηκε στο 2026 με τίτλο The Two and the One. Ο Blend Me Skin, παραγωγός, μουσικός, μαζί με τον Πάνο Δημητρακόπουλο πλέκουν τις δικές τους μελωδίες.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο, να γνωρίζετε πως είναι ό,τι ώρα το θελήσετε στη διάθεσή σας. Η Soul Adventure που βρίσκονται στη Βαρκελόνη φτιάχνουν αυτό το Cummins κομμάτι στη Παντσίτα Records που αγαπά τη Ρέγγε.

περίπτωση More Horizons. Στα βόρεια στη Γερμανία εμπνέονται εννοείται από τη Βραζιλία, από τον Έκτορ Μαβέ, και φτιάχνουν μια οδή στη χαρά. Ode to Joy.

πισωλόγος και ο Κριστόφ Μαέ δίνει χώρο σε αυτή την περίφημη αγάπη που ένιωσαν ο Αμαντού και η Μαριάμ. L'amour,

0: Allah,
1: celui du respect de ce sacrifice. Papa Balaké, Nyankini, rest in peace.
0: Amalon, papa, ancien combattant.
1: De la part d'un petit bâtard de métis, le respect de ce sacrifice, le respect de ce sacrifice.
2: Βεβαίως και πρέπει να νιώθουμε τιμή όταν περνάνε ωραίοι άνθρωποι από δίπλα μας. Pre-Evolution. Εδώ, Le President, Mamoto et moi. Και δεν ξεχνάει κανείς τίποτα. Ο Σμόκι και ο Αματού Μπαλακέ φτιάχνουν όλα τα υπόλοιπα.

περιοδεύσαν σε πολλά μέρη και τραγούδησαν μαζί, αυτός εδώ έρχεται με το όνομα Arthur Age. El Magnifico είναι το παιχνίδι.

καμία αμφιβολία θα περάσουμε από τη Γαλλία να παραμείνουμε λίγο με τους Λιμινάνας. Salvation είναι το κομμάτι τους.

Κεράλα Τάστ ήρθαν, μας έπεισαν και εννοείται ότι θα ξαναπάμε με το που θα έρθουν. An Echo of Love είναι ο τίτλος του άλμπουμ τους και μας εξηγούν ακριβώς πως περνάει το φως από τη

flooded floor.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Καλώς ορίσατε στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, 20 αντοχής ανοιχτός. Sound the alarm. Παρακαλώ, και ο Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου.

Το Rose Rose το ξέραμε. Αυτήν εδώ την Jazz Astro Remix εκδοχή δεν ξέρω αν την ξέρουμε. Saint Germain. I want you to get together. I want you to get together.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Να ανανεώσω το ραντεβουδάκι για αύριο τα μεσάνυχτα. Εδώ θα είμαστε στον Νίκο που αντέχει στον κόσμο σας. Καλό ξημέρωμα.

alcanza mi pena si luego disfruto.